Jazz Music ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Και εδώ είσαι, είμαι ο Mr. Spy και η κόντρα ανάμεσα σε Drake και Kendrick Lamar συνεχίζει να επηρεάζει τα charts και τα social media. Το Not Like Us του Kendrick εξακολουθεί να γίνεται trend στο TikTok και στα club, ενώ το Family Matters του Drake παραμένει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα diss tracks των τελευταίων ετών. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι η κόντρα έχει ξεπεράσει τη μουσική και έχει γίνει ξεκάθαρα pop culture θέμα.

Just Music, εδώ είσαι στην παρέα μου και θα σε πάω στη Billie Eilish που συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς το άλμπουμ Hit Me Hard and Soft έγινε το πιο γρήγορο άλμπουμ γυναίκας artist που ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Ταυτόχρονα, το Birds of Feather παραμένει το πιο stream track διεθνώς. Είδες.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Στο Met Gala το 26, το πρόσωπο δηλαδή, από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν τη Zendaya, η οποία έκανε δύο outfit change μέσα στη βραδιά, αλλά και τη Rihanna που εμφανίστηκε τελευταία φορώντας oversize couture look με δραματική σιλουέτα, ενώ τα social media κυριολεκτικά γέμισαν με memes και reaction μέσα σε λίγες ώρες. Just Music, εδώ είσαι και είσαι παρέα μου.

αυτό ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος στην καλύτερη συχνότητα και παρέχουμε τα hits που πιο πολύ μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Ραντεβού στο επόμενο. Είμαι ο Mr. Spaggy, για δύο ακροές ώρες ήμουν στην παρέα σου.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρι για πάντα. Τόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικαδέουσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να

0: Καλημέρι. Ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

105,8. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: και που πάμε.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κιό.
8: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: και Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το.
1: Σαν την

0: όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, μικροί, μεγάλοι, 07, 01 και 38 δευτερόλεπτα. Και σήμερα εδώ, όπως και κάθε μέρα, και κάθε μέρα όπως και σήμερα εδώ, σήμερα ημέρα Τρίτη, live και σήμερα, ζωντανά, ολοζώντα.

Ζωντανά live, σπαρταράμε κυρίες και κύριοι. Φρέσκα κουλούρια έρχει ο κουλουράς να μας φέρει και εμάς ένα εδώ κουλούρι Θεσσαλονίκης. Με ένα καπουτσίνο μονό σκέτο. Να περάσει δύο λεπτά να τα πάρει από το κακάο. Που έχουν πολύ ωραία πρωινά και κάτι ρόπτες εκεί, κάτι τέτοια ωραία κτλ. Να μας τα φέρει εδώ στο ραδιόφωνο. Για να ξυπνήσουμε και εμείς ευχάριστα. Καλά, εντάξει, να ξυπνήσουμε. Εμείς έχουμε ξυπνήσει βέβαια από τα χάρακα. Δεν κοιμηθήκαμε και καθόλου χθες το βράδυ, τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε εδώ πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καλή διάθεση να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να περάσουμε και σήμερα και εμείς πάρα πολύ ωραία, να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, με αφιερώσεις, με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα, με ανέκδοτα, με χαβαλέ. Τι άλλο πια να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή τα πρωινά? Δεν έχει και κάτι άλλο να κάνουμε, τα έχουμε κάνει όλα. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, ημέρα Τρίτη, 26 του μηνός, 26 Μαΐου. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 05, 6 και 5 το πρωί, δηλαδή σηκώθηκε ο ήλιος. Και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 38, 20 και 38. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, ο Συνέσιος και η Συνεσία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς... Αν έχετε γενέθλια, happy birthday to you. Αν γιορτάζετε κάποια γιορτή, τέλος πάντων κάποια επέτειο. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ladies and gentlemen, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το 1, με το 2, με το 3. Έτσι, εκεί.

0: Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Στο ξεκίνημα παίξαμε λίγο αναβίση από τις αγαπημένες μας, τέλος πάντων, εδώ στην εκπομπή. Αναβίση, Δέσποινα Βανδύ, ο Γιώργος Ολεμπές, ο Δημήτρης ο Κόκοτας και όλη η παρέα, ο Κώστος Μπίγαλης και τα σχετικά. Και μετά παίξαμε λίγο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, που έχει κάνει και σόλο καριέρα, αλλά έχει κάνει και μεγάλες επιτυχίες με τους One, όπως είναι το Μωρό μου, και το καινούργιο, το Disco DJ, το οποίο το παίξαμε χθες, τέλος πάντων. Από χθες μπήκε στο πρόγραμμα, τέλος πάντων, εδώ στο σταθμό, εδώ στο Music Club 105,8. Και παρόλα αυτά, επιστρέψαμε και πάλι 07:09 και 50 δευτερόλεπτα, 7 και 10 δηλαδή. Ημέρα Τρίτη σήμερα, και σήμερα στην παρέα σας εδώ στον Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, κυρίες και κύριοι. Εννοείται, είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, που βρέχει, που δεν βρέχει, που κάνει κρύο, που δεν κάνει κρύο, που έχει λακκούβες, που δεν έχει λακκούβες, ποια φανάρια δεν λειτουργούν, που έχει κίνηση και τα σχετικά. Και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατάς της εκπομπής. Να θυμίσω λοιπόν το Viber του σταθμού, το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη, από μια πάρα πολύ ωραία καινούργια εταιρεία με ανακαινήσεις που λέγεται K2, και έχουν και πάρα πολύ ωραίο site, έτσι μια απλή αναζήτηση αν κάνετε στο Google και γράψετε K2 θα σας βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο site το οποίο έχουν. Θα φτιάξουμε και εμείς κάτι στο σπίτι τώρα, θα κάνουμε μια πολύ ωραία έτσι κατασκευή, μια ψισταριά κτλ. Δίνουν πνοή στο χώρο μας με σεβασμό στην ιστορία του. K2 Constructions, κυρίες και κύριοι, ο φίλος μου Κώστας, ο Κατσοκρυδάκης και η ομάδα του και η παρέα του μετατρέπουν τις ιδέες μας σε δημιουργίες. Έτσι και εμείς είχαμε μια ιδέα, τέλος πάντων, ήρθε σπίτι, το φτιάξαμε, το σχεδιάζαμε και θα το υλοποιήσουμε όσο νούπο. Σιγά σιγά θα σας ανεβάσουμε και φωτογραφίες κτλ. Για να δείτε τι ωραία δουλειά θα κάνουμε. K2 Constructions λέγεται λοιπόν η εταιρεία. Να στείλω την καλημέρα μου και στην φίλη μου την Ρανιά. Ρανιά, καλημέρα μου. Λέει Παναγιώτη, καλημέρα. Δεν χάνουμε εκπομπή, μου λέει. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσεις. Ξεκίνησα. Τι άλλο να κάνω. 7 η ώρα. 7 με 11 κάθε πρωί, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Music Club 105,8. Μήπως μπορείς να μας παίξεις, λέει, λίγο Νίνο. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Νίνο. Θα βάλουμε λίγο το σεξ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Καλομήρα και όλο περιμένω. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής
2: του. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 4, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στους 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Βέβαια να θυμίσω επίσης ότι αυτή είναι εδώ την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής μέσα από το δικό μου site, το www.djpanagiotismartis.gr, το οποίο βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν δεν κάνει αναμετάδοση την εκπομπή, παίζει μουσική. Τέλος πάντων, και τώρα γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής βέβαια και από το site του σταθμού, το www.musicclub.gr, και από οποιοδήποτε radio portal, παύλα application, και αν ανοίξετε, αν κλικάρετε, αν κατεβάσετε στο tablet, στο κινητό, στον υπολογιστή, στην τηλεόρασή σας, παντού τέλος πάντων, στα ραδιόφωνα αυτά τα καινούργια που έχουν και application κτλ. Κάνετε μια αναζήτηση σαν Music Club 105,8, βρίσκετε το σταθμό, πατάτε, κλικάρετε τέλος πάντων, και παίζει ο σταθμός παντού, οπουδήποτε και αν είστε, και βόλτα να πηγαίνετε στο εξωτερικό και κάπου μακριά να είστε, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, στον υπόλοιπο πλανήτη τέλος πάντων, στο universe, δεν ξέρω και εγώ πού, μπορείτε να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ συνέχεια, εδώ στο Music Club 105,8. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει αυτή την ώρα μέσω ίντερνετ από Ελλάδα, αλλά βλέπουμε αυτή την ώρα και από το εξωτερικό. Βλέπω αυτή την ώρα από Καναδά, από Ινδία, από Ολλανδία, από Πολωνία, από Γερμανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr, τα email τα βλέπω τώρα εγώ. Πάω στα email να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Θανάση. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Δεν χάνουμε καθόλου εκπομπή σου. Είσαι καταπληκτικός όλοι εδώ στη δουλειά. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εννοείται. Έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το οποίο λέγεται Φωτιά στην νύχτα. Έτσι είναι ο τίτλος, Φωτιά στην νύχτα. Αλλά άμα το ακούσεις λίγο κτλ., μιλάει για κάποια ρήτα. Πώς ήταν το τραγούδι το παλιότερο που έλεγε ρήτα, ρητάκι κτλ. Τέλος πάντων, και αυτός για μια ρήτα τέλος πάντων εδώ τραγουδάει. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καινούριο, και είναι αυτό εδώ. Μιχάλη, είσαι εδώ, ρε, πού είσαι?

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας 07 και 22. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή. Καλημέρα, λέει, κολλητέ μου. Ναι, μου έλειψες, κολλητέ μου. Περίμενα κάθε μέρα να μου στείλεις μήνυμα. Περιμένω πώς και πώς. Μα πού είναι, πού είναι τα παϊδάκια, πού είναι εδώ πέρα τα μαγειρευτά, πού είναι ο πατσάς, πού είναι τα μπιφτεκάκια τα ωραία από μοσχαρίσιο κύμα. Τον περίμενα πώς και πώς το φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής στην αγορά. Ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμής. Τρέχουν τα σάλια μου, κυρίες και κύριοι. Τρέχουν τα σάλια μου. Τι ωραίο μαγαζί. Από το πρωί ανοίγει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να πάτε εκεί να φάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest και τα σχετικά. Και βέβαια εννοείται και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στέλνετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, φανταρικά να το φτιάξουμε, αποφοιτήσεις τώρα που τελειώνουν και τα πανεπιστήμια και πάρα πολλά παιδιά από το Ηράκλειο παίρνουν τα πτυχία τους και κάνουν πάρτι με τους γονείς, με τους φίλους, σε βίλες και τα σχετικά. Είμαστε στη διάθεσή σας. Εγώ και η ομάδα μου να σας εξυπηρετήσουμε, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο, να παρτάρουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Στείλτε μου λοιπόν στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, να δούμε τις ημερομηνίες, να το βρούμε, να το φτιάξουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα στο Instagram του σταθμού, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ειρήνη. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα, είμαστε, μου λέει, με την Αλεξία στο αυτοκίνητο. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Ελικοκίνου, το σεξ? Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Έλλη, είσαι εδώ ρε.
0: Music Club

0: άλλοι σταθμοί?
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.
2: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Ας την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος με έστειλε μήνυμα να πάμε, λέει, για φαγητό. Εννοείται να πάμε για φαγητό. Μα εμείς για το φαγητό ζούμε, κυρίες και κύριοι. Άσχετο ότι τώρα είμαστε πάλι σε μια περίοδο ψιλοδιατροφής, παύλα δίαιτας, παύλα πρέπει να χάσουμε κιλά, γιατί έχουμε πάει 288 κιλά, τέλος πάντων, και πρέπει να χάσουμε κάποια κιλά. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή. Για την υγεία μας, βέβαια, νούμερο ένα πάνω απ' όλα. Και κατά δεύτερον, για να μπορούμε να βάζουμε τα ρούχα μας, τα ωραία, τα κολλητά μας, κάτι τέτοια που βάζουμε τώρα που είναι καλοκαίρι. Κάτι βερμούδες, κάτι μπλουζάκια, κάτι μπασκετικές φανέλες, κάτι τέτοια για να βγούμε στην παραλία. Να παίξουμε μουσική για να. Αυτό, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Είναι πάρα πολύ μικρό το break. Είναι 7.30 ώρα το πρωί. Μέρα Τρίτη σήμερα, 26 του μηνό. Θα επιστρέψουμε λίγο με τον καιρό. Έχω πάρα πολύ μικρό break και θα επιστρέψω λίγο με Χρήστο Δάντη, το Μάια Μάια. Μάια Μάια, να να να να να να να να. Αυτά, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Ακούτε!

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 39 και 44 δευτερόλεπτα. Τι κάνετε, πως είστε? Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τα βίντεό σας, στέλνετε τις αφιερώσεις σας, στέλνετε τις καλημέρες σας, και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει: αδερφέ μου καλημέρα, είμαστε 4 άτομα στο αυτοκίνητο, ο Μάνος, ο Γιάννης, ο Γιώργος και η Μαρία. Θέλουμε άμα μπορείς να μας παίξεις λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο και να πάω και στην φίλη μου την Ευελίνα. Καλημέρα Ευελίνα. Λέει: γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις? Είμαστε στο αυτοκίνητο παρέα με την Δανάη. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο και τη Γαρμπή? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε. Αυτό είναι το playlist τέλος πάντων του σταθμού. Και να πάω και στο φίλο μου τον Γιώργο. Έναν άλλο Γιώργο. Γιώργο καλημέρα. Μου λέει: καλημέρα από την όμορφη Κο, από την Κο μου λέει. Σε ακούμε. Θέλουμε, μου λέει, αν μπορείς να παίξεις το Ξημερώνι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται. Θα παίξουμε λίγο το Νίκο Οικονομόπουλο, μια και ξημερώνει. Εντάξει, δεν ξημερώνει τώρα. 8 παρά 20. Μεσημέριασε τέλος πάντων που λέει ο λόγος, αλλά εντάξει. Θα παίξουμε λίγο Νικόλα Οικονομόπουλο. Βάλουμε το Καλημέρα. Καλημέρα είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Έχω ετοιμάσει και Δημήτρη Κόκοτα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Ακροατή, ένα σε λέω. Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την... μισό λεπτό να γράψω κάτι. Την καλημέρα μας. Παίξαμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο το καλημέρα, το Παύλα Ξημερώνει. Βάλαμε και λίγο Δημήτρη Κόκοτα την Αμαρτωλή. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μωυσάκη εδώ πέρα. Καλημέρα μας, επίσης φανατικός ακροατής της εκπομπής. Συνήθως μας ακούει από το δρόμο και πηγαίνει στα Χανιά. Κάποιες φορές είναι και από εδώ, εδώ κοντά τέλος πάντων, στο Ηράκλειο. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Στο Instagram, στο Facebook, στο Messenger. Να πάω στο Instagram να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Η οποία Δέσποινα μας ακούει από Ιταλία. Buongiorno. Να πάω στην φίλη μου την Vivian. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Με λένε Vivian. Αν μπορείς στην ενότητα παιδικά τραγούδια, μπορείς να βάλεις τον Παγωτατζή. Μου αρέσει πάρα πολύ και ας μην είμαι παιδί. Κι ας μην είμαι παιδί, να. Γεια σου ρε Βιβιάν. Εννοείται ότι θα, σε εννοώ τα παιδικά τραγούδια, θα παίξουμε λίγο τον Παγωτατζή. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να πάμε στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Να θυμίσω λοιπόν άλλη μια φορά ότι περίπου εκεί, δηλαδή κατά τις 8 παρά 20 παρά 4 με 8 και 10, που ακόμα έχουμε τα παιδιά στους παιδικούς, στους βρεφικούς, στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία και τα σχετικά, και οι δάσκαλοι παύλα καθηγητές παύλα εκπαιδευτικοί είναι στο δρόμο και πηγαίνουν στη δουλειά, έχουμε την ενότητα παιδικά τραγούδια, όπου στην ενότητα παιδικά τραγούδια παίζουμε ένα, δύο, τρία, συνήθως τρία παιδικά τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το τραγούδι που μας ζήτησε εδώ η φίλη μας η Vivian. Θα βάλουμε τον Παγωτατζή. Θα είναι το πρώτο μας παιδικό τραγούδι. Να το αφιερώσουμε σε όλους μας τους μικρούς μας φίλους με πάρα πολύ αγάπη. Good morning!

0: λάστιχ,
1: σοκολάτα
2: και βανίλια,
3: καραμέλα
4: και λεμόνι,
5: βατόμουρο,
6: καφέ.
7: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Η ώρα είναι 8 παρά 10. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel, στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού. Το μενού επιμελείται εκεί πέρα ο φίλος μας και διακεκριμένος σεφ Χρήστος Λάπας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, παύλα με παραλία, παύλα με ξαπλώστρες, στο Caravel, το οποίο είναι, το Caravel είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν στο Ηράκλειο το βραβείο FNL. Είναι για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης, με τις πιο υψηλές προδιαγραφές. Το Caravel Adults Only είναι το πιο κοντινό μας εστιατόριο εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, με επώνυμο Σεφ. Λοιπόν, και έχουμε και δώρα και διαγωνισμούς λίγο αργότερα. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο δώρα? Ρε Σεφ, σε βία τηλέφωνο με παίρνεις. Κάτσε το κλείσω. Στο Viber δηλαδή. Ναι, έχουμε και δώρα να δώσουμε και διαγωνισμούς. Θα κάνουμε τα παιχνίδια μας λίγο αργότερα όταν θα έρθει και η Μάνια. Θα κάνουμε το παιχνίδι το ποιος είμαι, θα κάνουμε το παιχνίδι το πού πάμε, θα κάνουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Και έχουμε και άλλα παιχνίδια που σιγά σιγά θα τα αποκαλύψουμε εδώ τέλος πάντων στην εκπομπή. Να στείλω επίσης την καλημέρα μου και στο Heraklion Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory, και μέσα, εσωτερικός δηλαδή, και εξωτερικός πεδότοπος, και πάρα πολύ ωραίο φαγητό και στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory. Έχω τώρα δύο παιχνίδια να σας δώσω, είναι το πρώτο μας δώρο για σήμερα. Έχω δύο παιχνίδια να σας δώσω, δύο παιχνίδια bowling, για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι για δύο άτομα, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, και θα το δώσω με το Instagram του σταθμού. Στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε bowling, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει δύο παιχνίδια bowling, για να πάτε μόνο σας να παίξετε δύο παιχνίδια bowling, ή να πάτε με ένα φίλο σας να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι για δύο άτομα και πολύ ωραία. Να πάω λοιπόν τώρα στη φίλη μου την Μαρίνα. Μαρίνα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα, σώσε με. Το σώσε με να βάλω. Σώσε με, δώσ' μου να πιω. Όχι, λάθος. Καλημέρα, σώσε με. Βάλε please το μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπας και σηκωθούμε για να πάμε σχολείο. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε το μπαγκαράγκα, και στο καπάκι θα είναι και το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Για να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε ευχάριστα. Από την Τάρα είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision 2026. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Πάμε, good morning.

0: Προέδρου του Συλλόγου Πεντάχρονων.
1: Και είμαι ειδική παραλιολόγο.
0: Σα παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
1: Κυνηγητό παραλία.
0: Εγώ τρέχω και ο μπαμπά μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
1: Βαρελάκια στην άμμο.
0: Ευτυχώ το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
1: Και είναι και διάβροχο.
0: Α, και το πιο σημαντικό. Όπω λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις.

0: Nissan. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, μικρή, μεγάλη, γεια σας. Ενώ την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε, σπίτι όλοι καλά, τα παιδιά, η οικογένεια, υγεία, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για το υπέροχο και διασκεδαστικό ξύπνημα. Θα ήθελα, αν μπορεί να βάλει τώρα στην ενότητα τέλος πάντων παιδικά τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι παιδικό τραγούδι, θα το βάλω κανονικά. Να παίξει το τραγούδι το Δε Μεγαλώνω, έτσι λέγεται. Δεν λέγεται Είμαι Ακόμα Παιδί. Ο τίτλος είναι Δε Μεγαλώνω, Δε Μεγαλώνω κτλ. Και θέλω να το αφιερώσω στον γιο μου που το τραγουδάει και να του το αφιερώσω στο γιο μου κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γιο μου το λένε Νίκο. Από την μαμά του. Νίκο, κολλητέ μου, την καλημέρα μας. Το τραγούδι παίζει για σένα από τη μαμά σου, τη Δέσποινα. Αυτό εδώ είναι. Έχω ετοιμάσει και την Ανδρομάχη με το Καλέ Ποιος Είναι Αυτός και τη Γαρμπή με Ευαισθησίες. Και λίγο Γιώργο Μαζονάκη και λίγο τον Golden και λίγο Σάκη Ρουβά και λίγο Σιρίαλ και λίγο Αναβίσο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Στον, πώς να τον πω τώρα, γιατί δεν θέλει να λέω και το όνομά του, μην τον κάνουμε λέει διάσημο γιατί ντρέπεται. Τέλος πάντων, στον κολλητό μας εδώ πέρα, που έχει φίλο τον Γιώργο τον Κολετάκη και κουμπάρο τον Καλόγερο από την Νόβα της Αλικαρνασσού, να στείλουμε την καλημέρα μας. Ορίστε, δεν είπαμε το όνομα. Στείλουμε την καλημέρα μας που είναι φανατικός ακροατής και μας ακούει και πρωί και βράδυ και μεσημέρι και απόγευμα. Πο, χάμος. Βρείτε με στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Messenger και τα σχετικά. Στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε τις καλημέρες σας, από πού μας ακούτε, τι κάνετε, πώς είστε και τα λοιπά. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, και βέβαια στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή τώρα να πάμε λίγο στον καιρό, διότι ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Να μας τα πει και η Μάνια λίγο αργότερα στην ενότητα. Ο καλός μας ο καιρός. Σήμερα ημέρα Τρίτη, μέγιστη θερμοκρασία κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, 55% υγρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη με καθαρό τον ουρανό, που αστραπές δεν φοβάται. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω να έρθουν πάλι οι αστραπές. Εντάξει, πόσο πια τώρα, δηλαδή είναι σάφη πια, 26 Μαΐου έχει πάει. Και για αύριο ημέρα Τετάρτη, μέγιστη θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου κατά τις 12 ώρα το μεσημέρι, 4 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη με 24 χιλιόμετρα ταχύτητα, με καθαρό τον ουρανό. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Art Glass Νεόπουλος, όταν το γυαλί γίνεται τέχνη, τότε μιλάμε για την Art Glass Νεόπουλος, με ειδικές κατασκευές με κρύσταλλα και λύσεις υψηλής αισθητικής για ξενοδοχεία, για σπίτια, για γραφεία, αλλά και επαγγελματικούς χώρους και για τα εξοχικά και για τα διαστημόπλια. Τέλος πάντων, οτιδήποτε θέλετε, είναι στην παρέα μας η Art Glass Νεόπουλος. Επίσης την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, επίσης στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας στο Κακάο, στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη, στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία στο Αθηναής Garden and Hall. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ώρα είναι 8 και 07, δηλαδή σχεδόν 8 και 8, δηλαδή σχεδόν 8 και 10, οπότε θεωρώ είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Και ποιο άλλο θα είναι, κυρίες και κύριοι, ποιο θα βάλουμε? Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι θα παίξουμε το Golden, με το 1, με το 2, με το 3. Έλα Ρούμι, Ρούμι είσαι εδώ, Ρούμι, πού είσαι ρε Ρούμι, Ρούμι.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος. Αν θέλεις ο χώρος σου να ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, Art Glass Νεόπουλος. Διότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Βρίσκουμε κρίσταλα, ειδικές κατασκευές και σύγχρονες λύσεις για ξενοδοχεία και κατοικίες με την υπογραφή τη Art Glass Νεόπουλος. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για τα νέα ζευγάρια εδώ τώρα που παντρεύονται, που γίνονται και πάρα πολύ γάμοι και διαλέγουν για DJ εδώ τον DJ Παναγιώτη Μάρτη και την ομάδα του, εμάς δηλαδή εδώ για την ομάδα μας, τέλος πάντων, για τα νέα ζευγάρια αλλά και για τους υπόλοιπους που δεν διαλέγουν εμάς, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν ζηλεύουμε, τέλος πάντων. Ναι, τι έλεγα, ναι, για την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, για τα νέα ζευγάρια λοιπόν. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, για να φτιάξετε, να εξοπλίσετε το σπίτι σας με ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μοδάτο, ό,τι πιο ντιζαϊνάτο, ό,τι πιο ιταλικό. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, το οποίο είναι εδώ στο Ηράκλειο, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και πολύ ωραία amazing καπέλα, τα οποία μπορείτε να τα διαμορφώσετε και εσείς όπως θέλετε, με πολύ ωραία μοντέρνα σχέδια κτλ. Είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6, 67, και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα, μου λέει καλημέρα στα φρουτάκια μου, την Αναστασία και την Ειρήνη. Κορίτσια, σας περιμένουμε όποτε θέλετε να ξαναπαίξουμε. Και βέβαια λέει και στην Μάνια. Εννοείται, στη Μάνια τη Δανδουλάκη, φαντάζομαι εννοείς εδώ, την κολλητή μας που την περιμένουμε κατά τις 8.30, 9 παρα 20, 10 παρα 4, 11 και 5. Την περιμένουμε τέλος πάντων να έρθει εδώ στο ραδιόφωνο. Να πάω στην φίλη μας την Αντωνία, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στη φίλη μας την Αντωνία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μπορείς να παίξεις σε παρακαλώ λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου την καλημέρα μου και από Βασιλιές. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Μάνια μας έστειλε μήνυμα και μου έστειλε μια μουτζα. Πάρτα, πάρτα! Εννοεί να βάλω το πάρτα. Τι εννοείς να βάλω το πάρτα? Πάρτα. Να να να να να να να να να να. Πάρτα του Σφαγιανάκη. Θα το βάλουμε ρε Μάνια το τραγούδι. Άμα σ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, το να γράψεις λάθος. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας.

0: Music Club 105,8.
1: Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
0: Ακούει και ο Σταρούβας.
2: Να καλωσορίσουμε τον Μανώλη τον Φουρναράκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο οποίος είναι, αυτός είναι πραγματικά, έτσι είναι κανονικά οι άνθρωποι που δουλεύουν και τιμούν το μεροκάματο και έρχονται στην ώρα τους. Όχι σαν την άλλη εδώ πέρα που πληρώνεται για να έρθει στις 8 η ώρα και μια έρχεται 8, μια έρχεται 8 και 10, μια έρχεται 8 και 20, μια δεν έρχεται καθόλου.
3: 7 η ώρα κανονικά πρέπει να
2: έρθει. 7 η ώρα κανονικά, μπράβο Μανώλη.
3: 7 με 11 είναι η
2: ώρα. Μπράβο Μανώλη, μπράβο Μανώλη. Μπράβο Μανώλη.
3: Πάτε σκύλια, λες εδώ μέσα.
2: Βέβαια, τα έχουμε κάνει, ναι. Αν και καθήμενος, σωστά και ορθά ομιλείς. Μπράβο. Καφέδες έφερες.
3: Έρχονται.
2: Πήρες από το κακάο.
3: Από το κακάο. Μπράβο. Μέσω e-food.
2: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο μάνα. Με
3: τι
2: πάει.
3: Τι είπα πάλι.
2: Τίποτα, κάτι γεία, κάτι θυμήθηκα. Το ξεχικό μας κάτι. Λοιπόν. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελευθερία. Εν τω μεταξύ κάτι έχουν βουλώσει τα αυτιά μου σήμερα και δεν ακούω καλά. Και έχω βάλει τα ακουστικά τέρμα και κοντεύουν να σπάσουν τα τύμπανά μου και πάλι δεν ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελευθερία, η οποία είναι η γυναίκα του φίλου μου που δεν θέλει να πούμε το όνομά του, που ο φίλος μου είναι φίλος του Γιώργου του Κολετάκη και κουμπάρος του Γιάννη του Καλόγερου.
3: Δεν καταλάβαμε.
2: Δεν πώς καταλάβατε, αφού δεν είπα το όνομά του, δεν είπα. Είπα που δουλεύει, είπα όχι, το, όχι, που όχι, δουλεύει. Όχι, όχι. Ό, δεν είπα. Λοιπόν. Η γυναίκα του λοιπόν μας έστειλε μήνυμα, η Ελευθερία, μου λέει: Παναγιώτη, είσαι καταπληκτικός. Σε ευχαριστούμε, μου λέει, για την υπέροχη εκπομπή που κάνεις το πρωί. Η αλήθεια είναι αυτή. Το δεχόμαστε.
3: Μηνύματα αγάπης.
2: Μηνύματα αγάπης, ναι. Μήπως μπορεί να παίξει λίγο Νίκο Μακρόπουλο. Εννοείται ότι μπορεί να παίξουμε λίγο Νίκο Μακρόπουλο.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Μου στείλε μήνυμα η θεία μου εδώ η Κοστούλα. Γιατί εντάξει, την ξέρεις.
4: Ναι.
3: Την Κοστούλα, τη Μανιαδάκη, την Κοστούλα, τη Μανιαδάκη. Την ξέρεις, όλοι την ξέρουν, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και γράφει έτσι. Παναγιώτη λέει, τα κορίτσια που δουλεύουν στο ρισότ στη Χερσόνησο. σε ακούν κάθε μέρα και θέλω να τους κάνεις μια αφιέρωση εκεί. Εκεί λέει δουλεύει και η Νάνση που κάθεται λίγο πιο πέρα από το σπίτι της μάνας σου. Είναι η ανιψιά της Αθανασίας.
4: Κατάλαβες
3: ποια είναι η Αθανασία, ναι. Δεν κατάλαβες?
4: Πώς δεν κατάλαβα?
3: Μπράβο, λοιπόν, να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλουμε τώρα, ποιο θεωρείς ότι θα ταιριάζει εκεί να τους παίξουμε το αφιέρωσμα? Παίξουμε λίγο Πέγκυζίνα, λίγο και τη Γαρμπή, λίγο και τη Άγαρμπη.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Παναγιώτης!

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να σου πω.
3: Ναι, ναι.
4: Θα κάνεις αφίσα και με τους περαστικούς.
3: Δες ένα χέρι που τους έκανε.
5: Εδώ που έκανα. LeBron James στο NBA.
4: Με έχεις κάνει πολύ μακρόστενη.
5: Μακρόστενη.
4: Λοιπόν, άχαρη.
5: Νομίζω ότι το έχω βάλει και αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και θέλει λίγο περισσότερο χρόνο.
4: Νομίζω ότι κάποια slide πρέπει να τα διαγράψεις.
5: Όχι, μια χαρά είναι. Εσύ για τον Γιώργο λες, αλλά δεν είναι κουβέντες αυτές.
4: Γενικά το λέω, γενικά. Άμα είναι, σταμάτα για τους περαστικούς, να κάνεις αφήσιμο τους περαστικούς.
5: Εννοείται. Να καλωσορίσουμε στην ώρα της, 9 παρατέταρτο, τη Μάνια την Δανδουλάκη. Μάνια, που είχε έργα ρε και δεν το ξέρες και
4: λοιπόν,
5: άργησες.
4: Πώς το λένε το στενάκι που βγαίνει στην Αγίου Μηνά? Από την πλαστήρα στην Αγίου Μηνά. Πες πώς το λένε, ρε.
5: Δεν ξέρω, εμείς δεν χρησιμοποιούμε στενά Μάνια. Εμείς ερχόμαστε μόνο την εθνική οδό Χουδετσίου.
4: Τέλος πάντων, σε αυτό το δρόμο που από την πλαστήρα φτάνει στην Αγίου Μηνά,
5: ναι.
4: Πριν από 4 μήνες, 3, τον κλείσανε για να κάνουν έργα. Εσύ δεν θα φανταζόσουν ότι ο δρόμος έχει ανοίξει?
5: Όχι.
4: Μα γιατί μετά από 3 μήνες? Τι κάνουν, ήθελα και να ξέρα.
5: Πήγαινε Μάνια να πάει να μείνει εκτός Ηρακλείου, αποκέντρωση τώρα που λένε, και να χρησιμοποιεί το δρόμο Ηρακλείου, Χουδετσίου, την εθνική.
4: Α, και ολότελα να μείνω στο Χουδέτσι, όχι μόνο εκτός Ηρακλείου γενικά.
3: Πιο γρήγορα θα άρχισε.
5: Πιο γρήγορα θα άρχισε από το Χουδέτσι. Εγώ έρχομαι, σου λέω, εγώ σε full κίνηση. Φουλ κίνηση, δηλαδή από το σταθμό φουλ κίνηση. Μουστάκας, χωριό, το κάνω σε 20 λεπτά. Αλλά πηγαίνω, ξέρεις, ακούω εκπομπές στο ραδιόφωνο και τέτοια, χαλαρά. Και Μουστάκας, σταθμό, το κάνω
4: άλλα 20 λεπτά.
5: Ένα δεκάλεπτο, ορίστε,
4: μισή ώρα δηλαδή.
5: Σε μισή ώρα, φίλε, μέσα στο χωριό. Εσύ κάνεις μισή ώρα να έρθει από τα Δειλινά. Να έρθει εδώ πέρα, κάνεις μισή ώρα.
4: Δειλινά.
3: Από τα Καμίνια.
5: Από τα Καμίνια. Εντάξει, απέναντι είναι το αντίθετο.
4: Τα μπερδεύουμε.
5: Τέλος πάντων, Μάνια, τι κάνεις, ρε, εσύ, καλημέρα.
4: Τι να κάνω, τα νεύρα μου έχω. Γιατί πήγα μέχρι εκεί πέρα, είχε κάτι μπολντόζες, μου έπρεπε να γυρίσω πίσω από το ονόδρομο.
5: Εκεί ήσουν δηλαδή.
4: Ναι, σου λέω, ρε.
5: Α.
3: Ναι, ρε, πέρασε, σου λέει.
5: Ναι, ρε, παιδί μου.
4: Και μετά έπρεπε να έρθω από την Καλοκαιρινούπολη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Να σου πω, εγώ το σκέφτηκα.
3: Ναι.
4: Λέω, στο λίγο με τον Καντέμ, πρέπει να με γκαντέμιασε. Γιατί είδε τι ώρα σου έστειλε μήνυμα.
5: Ναι.
4: Ήμουν ήδη στη θερή σου, εγώ.
5: Να πω στα παιδιά ότι δεν μου στείλε μήνυμα, μια μούτζα μου στείλε.
4: Μια μούτζα.
5: Ναι, πρώτον. Δεύτερον, το ανέκδοτο, δηλαδή το αστείο δεν το πιάσατε.
4: Όχι.
5: Δηλαδή, όποιο έπιασε το αστείο που είπα. Να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6970111058. 6970111058. Ή να στείλει στο Instagram της Μάνιας. Όποιος το πιασε. Εσείς πάντως δεν το καταλάβατε, δηλαδή, πως είστε εδώ δίπλα μου.
3: Όχι.
5: Έτσι είναι. Τα αστεία είναι.
4: Επίσης, ναι, τώρα θα λέει και αστείο και δεν τα καταλαβαίνει κανείς ότι λέει αστείο.
5: Να σας πω κάτι, παιδιά. Επίσης, να δώσω μια συμβουλή σε αυτούς τους φίλους ακροατές που λένε ανέκδοτα σε παρέες.
4: Μα εσύ είσαι αυτοκατάλληλος.
5: Εννοείται ότι το όλο κόλπο. Να σταματήσω λίγο τη Βανδύ για να μην με μπερδεύει. Το
4: με
5: όλο
4: μπερδεύει, Βανδύ, την τρελό.
5: Ναι, με μπερδεύει όταν μιλάω γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ για αυτό που θέλω
4: μα
5: να πω.
4: Που είναι, πολύ
5: που είναι σοβαρά αυτά που θέλω να πω.
4: Μα πραγματικά.
5: Όταν λέτε ανέκδοτο, αυτός που λέει το ανέκδοτο δεν πρέπει να γελάει.
4: Αφού εσύ ρε βλάμε, είναι κάθε φορά θες να πεις τα χειρότερα που λες κάνεις.
5: Ναι, γελάω πριν.
4: Ναι, πριν.
5: Πριν γελάω.
4: Αυτά είναι τα χειρότερα.
5: Όχι κατά τη διάρκεια.
4: Είναι τα πιο κρυοπαγωμένα.
5: Ναι, αλλά αυτό που είπα τώρα όμως, το είπα.
4: Είδες ότι με τζίψα κουνούπι. Τώρα το είδες.
5: Μάνια, ειλικρινά, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, αυτό σκεφτόμουν.
4: Γιατί
5: ότι
4: με τζίψα κουνούπι.
5: Μαύρο κακομοίρα η
4: τάπα. Το ακούπησα τυχαία. Λες είναι μολυσμένο.
5: Μολυσμένο είναι, ναι. Έχει τη μόλυνση του αδυνατίσματος.
3: Τα καμούρι τα πάθει.
5: Φαντάζεσαι να έχει τη μόλυνση του. Του πάχου σου, Μάνια, για να ξαναπαχύνει τώρα που έχει αδυνατήσει, φαντάζεσαι.
4: Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Μην γυμναστηριακή τώρα.
5: Ναι, γυμναστηριακή, εντάξει.

0: από τέρμα.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ισχυρή παρουσία στην χοντρική εμπορία λιπαντικών. Είναι τα βενζινάδικα της Enviroll που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Επίσης στην παρέα μας είναι και το Vibe Bar, ένα πολύ ωραίο μαγαζί με ηλεκτρονικά, τσιγάρα και καπνούς και πώς το λένε και...
2: που δεν μυρίζουν αυτά στους
1: αρώματα και τα λοιπά, που είναι στην μικρή Evans.
2: Δεν μυρίζουν αυτά στους ιστορικούς
1: χώρους. Ναι, ναι, καθόλου δεν μυρίζουν. Ναι. Θα είναι τώρα, είσαστε για σφαλιάρες εσείς που τα κάνετε αυτά, αλλά τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη φίλη μου την Κατερίνα, μου λέει καλημέρα από, το, από τον μελισσοκομικό συνεταιρισμό Μελισούλα.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι δουλειά κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Βγάζουνε
2: τσίπουρο.
1: Μπράβο.
3: Μελισσοκομικό.
2: Η μελισούλα μου άρεσε.
1: Δεν είναι και εύκολο.
3: Πουλές μελέσες.
1: Ναι, πουλές μελέσες. Δεν μπορώ να τα πεις και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να κάνω, πώς το λένε, λογοθεραπεία πρέπει να κάνω κι εγώ. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε τώρα εδώ στο Instagram, στο το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, και να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μάρια. Λέει καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε η πιο ωραία πρωινή παρέα. Ειδικά όταν ο Παναγιώτης κάνει μόνος του.
2: Ορκίσου, ρε.
1: Ορκίσου.
2: Να μην χωρίσει. Μα με αγαπάνε τόσο πολύ ακροατές. Τι να πω πια για σένα.
1: Ακόμα και στην εφορία σας ακούνε. Πήγα, λέει, για μια δουλειά και λέω: πω, ρε φίλε, θα χάσω τη συνέχεια της εκπομπής που άκουγα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να σκοτώνεις όλη μέρα στη δουλειά, εσύ, Μαρία. Αλλά τελικά δεν την έχασα. Γιατί, λέει, πήγα εκεί και στο γραφείο σας άκουγαν.
2: Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μας ακούνε.
1: Μα εννοείται.
2: Και τώρα που το θυμήθηκα να στείλω τα φιλιά μου και στη Δίπα Ηρακλείου. Μας ακούνε και εκεί.
1: Δίπα, έχεις εσύ Δίπα.
2: Δίπα, Δίπα. Είναι ο παλιός ο ΑΕΔ. Άσχεται, άσχεται.
1: Α, νόμιζα το. Ναι.
2: Δίπα.
1: Στο Δίπα. Εννοείται να στείλουμε.
2: Εννοείται.
3: Εννοείται
1: ότι είναι όλοι συντονισμένοι.
2: Να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στο τόσο δύσκολο έργο που κάνουν εκεί.
1: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου εδώ στην φίλη μου την Ελισάβετ. Λέει καλημέρα, ρε παιδιά. Καλό στη Μάνια. Να, τα βλέπεις. Σε κοροϊδεύουν οι άνθρωποι.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε, χέργα, λέμε. Να κανονίστε να έρχεται να με παίρνει ένα ταξί και να με φέρει στο σταθμό. Έτσι
1: ένα ταξί, ένα... το ανέκδοτο το παλιό που
2: και
1: λέγαμε.
2: Και να το τραγουδάω, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή.
1: Το ανέκδοτο το παλιό που όταν ήμασταν μικροί που λέγαμε ταξί, ταξί, με ρώματα. Το θυμάσαι αυτό, αστείο το αστείο, ε.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι μικροί.
1: Μικροί το λέγαμε, όταν ήμασταν μικροί.
2: Υπήρχαν ταξί τότε.
1: Υπήρχαν ταξιμερώματα, όμως ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Ήταν bar restaurant με ακουστική παύλα μουσική. Είναι τώρα εκεί που είναι το σπίτι του Μανώλη απέναντι. Τα παλιά ξημερώματα. Άμα ρωτήσει, δηλαδή, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, πε μπαμπά τα ξημερώματα, τα ξέρει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπουάτ, όχι μπουάτ, πιάνο μπαρ.
3: Πιάνο μπαρ.
1: Πιάνο μπαρ ήταν.
3: Κεράσι ποτό και τέτοια.
1: Κεράσι ποτό εμένα και τέτοιο. Α, παίξουμε λίγο αντίκ τώρα που διασκευάζουν τον Νότι Σφαγιανάκη. Πάμε σε break διαφημιστικό με τη Μάνια, την Δανδουλάκη, την ανεπανάληπτη. Θα επιστρέψουμε με, με το μαρτύριο από τον Γιάννη Πάριο και την Άννα Βύση.
2: Α, που λέει μαρτύριο η αγάπη σου λέω, μαρτύριο η αγάπη και κλαίω.
1: Εγώ τι μαρτύριο τραβάω εδώ πέρα.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας.
4: Ρε Σπανιώτη, έχεις ομορφήνει ρε, εσύ είσαι αδυνατήσει. Έχουνε μαυρίσει τα μαλλιά σου.
3: Έχουνε μαυρίσει τα μαλλιά. Φορώ καπέλο, πού το είδες το.
4: Το βλέπω από το πλάι που φεύγουν οι φαβορίτες που είσαι ακούρευτος.
3: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου. Που μας ακούνε εκεί τα παιδιά και πηγαίνουν εκδρομή. Κάνουν ένα χειροκρότημα όλοι μαζί για να κάνουμε
4: την φασαρία. Μπράβο.
3: Μέσα στο λεωφορείο. Στο ίδιο
4: χουδέτσι.
3: Εδώ θα καταλάβετε τι. Έτσι. Εδώ θα καταλάβετε τι πάει να πει χουδέτσι.
4: Το παιδί δεν είναι καλά, παιδιά. Εγώ σας τα έχω πει.
3: Στο Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου πηγαίνει και ο Γιώργος ο Μάρτης.
4: Αυτό από εκεί έγινε γνωστό το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου.
3: Από εκεί έχει γίνει γνωστό, βέβαια. Έχει αναβαθμιστεί το σχολείο.
4: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ένα Νικηφόρο. Άκου τώρα γιατί θα σε πάω εκεί.
3: Νικηφόρο Βυθούλκα.
4: Μην το λες το επίθετο. Τον ίδιο λέμε.
3: Μήπως λες. Γιατί με μπέρδεψες. Γιατί μπορεί να θες Νικηφόρο Αεράκι.
4: Νικηφόρο Φωκά.
3: Ναι, γιατί εδώ μου στείλανε και ένα μήνυμα. Να δω, κολλητός μου λέει καλημέρα, κολλητέ μου, μου λέει. Καλημέρα, του λέω, κολλητέ μου. Καλή εκπομπή μου λέει. Σου έχουμε βάλει, μου λέει, μα μπορείς λίγο Νικομανόλη Νύκταρη. Οπότε γι' αυτό σου λέει, πρέπει να με εξηγήσει τι θες. Θες Αεράκι, Νικηφόρο.
4: Όχι.
3: Νικηφόρο.
4: Φωκά.
3: Φωκά, ποιο θέλει τον Νικηφόρο.
4: Βυθούλκα.
3: Βυθούλκα, λοιπόν, ωραία,
4: λοιπόν,
3: πάμε.
4: Ναι. Α, δες τον εδώ πέρα από τι αθηναϊκές πίστες, μουσικό του δρόμου στο Βουκουρέστι.
3: Ναι.
4: Άκου τώρα να δει.
3: Είχε
4: πάει ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Πανέμορφο, βέβαια. Φω να λέμε αλήθειε.
3: Φίλο μου είναι.
4: Πολύ ωραίο ο φίλο.
3: Έκατσα, έχω το τηλέφωνό του για κάτι τον πάρουμε.
4: Να το. Τώρα ρε, σύμπο δεν πιάνει όμω, μπο θέλει ρόμινγκ.
3: Νικηφόρο, να τον. Νικηφόρο.
4: Στάθηκε
3: και,
4: λοιπόν.
3: Και τη νίκη στην Πελαδάκη το τηλέφωνο. Τι θέλετε να πείτε.
5: Κενό
3: τη
5: Λύση Φακιανάκη.
3: Κενό τη Φακιανάκη. Μην τα λε αυτά, μην τα λε στον αέρα.
5: Εγώ τι είδα, λέω.
3: Μην τα λε αυτά στον αέρα.
4: Φίλε.
3: Αφού το γράφει, τι να λέμε
4: τώρα. Ήταν τέλο πάντων ο άνθρωπο μια βόλτα στην πόλη, στάθηκε δίπλα σε ένα μουσικό του δρόμου λοιπόν και ναι. Πήρε την κιθάρα και άρχισε να τραγουδάει.
3: Ναι.
4: Το τραγούδι αυτό ήθελα, το Υποσχέσου. Που λέει Υποσχέσου, πώ θα με θυμάσαι.
3: Ναι, και τι έγινε, το τραγούδισε εκεί και τι έγινε, του βάλανε κανένα.
4: Δεν ξέρω τώρα, μα μαζί του, δεν ξέρω και αν οι Ρουμάνοι καταλάβανε.
3: Καλά, και αυτό από, δηλαδή, από όλο τον κόσμο στη Ρουμανία, δηλαδή.
4: Γιατί ρε φίλε να πάει στη Ρουμανία.
3: Δεν ξέρω, γιατί στη Ρουμανία. Όχι πως έχω κάτι με τη Ρουμανία, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πας στη Ρουμανία όταν έχεις πάει σε όλα τα άλλα. Δηλαδή, στη Ρώμη, στο
4: πού
3: Παρίσι, στο Λονδίνο,
4: έξι.
3: Στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στο Μιλάνο.
4: Που έχει ταξιδέψει το κοπέλι.
3: Ρωτά, και μετά δεν είναι πρώτος προορισμός να πας στο Βουκουρέστι, ας πούμε. Εντάξει, εγώ
4: που
3: έχω πάει σε όλα τα άλλα, να πω να πάω στο Βουκουρέστι.
4: Και το Βουκουρέστι τον πείραξε, τον γκρινιάρι.
3: Μα δεν είμαι γκρινιάρης, ρε φίλε. Ρωτάω.
4: Άκου τώρα λεζάντα. Υποσχέσου, λέει το τραγούδι σε αυτό το τραγούδι. Μερικές φορές η μουσική βρίσκει, λέει, τον πιο αληθινό της χώρο στη μέση ενός δρόμου με μία κιθάρα. Με αγνώστους να σταματούν για να σε ακούσουν.
3: Για κάτσε να δω.
4: Ωραία,
3: το.
4: Ωραία.
3: Κάτσε να δω το. Πώς το λένε στο Instagram. Το ανέβασε αυτό.
4: Ναι,
3: έχει ανεβάσει βιντεάκι στο Instagram.
4: Ναι, παιδί.
3: Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μου τον Αλέξανδρο. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Μα μου στείλε ένα βίντεο ότι είναι μέσα από το κίνητο. Μας έκανε tag τώρα εδώ. Και παίξαμε το τραγούδι προηγουμένως στο μια από τα ίδια, αυτό που βάλαμε του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι είναι ωραίο όταν ακούει ο κόσμος την εκπομπή, κάτι που λέμε και είναι αστείο κτλ. Να μας κάνει tag κτλ. Λοιπόν. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, την επίσης φανατική ακροάτρια της εκπομπής, τη Δέσποινα Κώστογλου, την ξέρεις. Είναι, την ξέρω, την ξέρει, ο Μανούς την ξέρει. Είναι interior designer. Δηλαδή φτιάχνει σπίτια εσωτερικά, εξωτερικά.
4: Interior.
3: Και μάνα μου φτιάξει την κουζίνα του σπιτιού. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Δεν βάζουμε Νικηφόρο, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
4: Μα γιατί ρε φίλε.
3: Γιατί δεν μου αρέσει το τραγούδι. Θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη.
4: Άσχετε.
3: Άσχετε εσύ.

0: Ό,τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στην Τεχνοτέντ Αθηνάς, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπου βρίσκουμε τέντες με μπάρες, δηλαδή πρόκειται για ένα τεντοσύστημα με βραχίων, στο οποίο στηρίζεται σε μια μπάρα. Πρακτικά είναι πάρα πολύ ωραίο, πρακτική και ευέλικτη αυτή η πατέντα, τέλος πάντων, με τις τέντες μπάρες, με κινούμενες βάσεις που μπορούν να δώσουν μια επιθυμητή κλίση στους βραχίωνες. Πολύ ωραία πράγματα βρίσκουμε στην Τεχνοτέντ Αθηνάς. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Αλέξη τον Κουτσογιαννάκη. Αλέξη Κουτσογιαννάκης, κολλητός αδερφός. Λοιπόν, έλα Μανιά.
4: Έλα Παναγιώτη.
3: Έλα Μανιά.
4: Θες να σου πω τον καιρό, θα σε
3: ενδιαφέρει. Όχι, θα ήθελα να μου πεις τον καιρό ρε Μανιά.
4: Τρελός κανονικός.
3: Ναι ρε, να δει.

0: Έλα, μάνια.
1: Το αγαπημένο μου, αυτό το αγαπημένο μου. Λοιπόν, Τρίτη 26 του μήνα, πώς περνάει ο καιρός, πώς πέρασε και
0: ευχάριστα πώς περνάει ο καιρός. Μαζί μου, αυτό θες να πεις.
1: Κυρίως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 26 του Μάη, λοιπόν, 24 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, 4 μποφόρου βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλαο, αυτήν την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Έχει αρκετό αέρα, 5 μποφόρου βορειοδυτικού ανέμου και βλέπω και ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 23 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρου βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά βλέπω 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρου βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια.
0: Ναι, οπότε δηλαδή τώρα που βολεύει να πάμε σήμερα.
1: Ηράκλειο.
0: Άμα, δηλαδή από όλη την Κρήτη ο καλύτερος καιρός είναι στο Ηράκλειο, ρε φίλε.
1: Ναι, και όμως ναι.
0: Τις επόμενες ημέρες μήπως βλέπετε κάτι για το Σαββατοκύριακο με βροχή? Δεν θέλω ούτε καν να το πω. Δεν θέλω καν να το πω.
1: Αυτά, κάτσε να το τσεκάρω.
0: Ναι, εγώ βλέπω Σάββατο και Κυριακή λιακάδα, αλλά όχι ας πούμε τριαντάρια. 23, 22 βαθμούς, 25.
1: Το Σάββατο βέβαια το κορυφό ξέρεις ποιο είναι, ότι φτάνει τους 27 και μετά κάνει βροχόπτωση.
0: Βροχόπτωση δείχνει. Τι λες μωρέ μάνια.
1: Μην το ξαναπείς. Στο Ηράκλειο βλέπω
0: Μα τα ίδια μας έλεγες και προχθές ότι δεν πρόκειται να βρέξει και το Σάββατο έρχεται καρέκλες. Πρέπει να είσαι στον καιρό, πρέπει να είσαι.
1: Όχι. Εγώ είπα ότι θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
0: Ρε πλάκα μου κάνεις. Εδώ δεν μας στέλνει οι ακροατές και λέει εδώ πέρα δείχνει ότι θα βρέξει. Εσύ έλεγες δεν πρόκειται να βρέξει. Πλάκα μου κάνεις.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σάββατο. Και το Σάββατο έρχεται καρέκλες όλη μέρα, μας κοροϊδεύεις.
2: Ναι, μάνια.
1: Εγώ βλέπω εδώ πέρα 27 βαθμούς Κελσίου και το απόγευμα βλέπω μια πιθανότητα βροχόπτωσης κατά τις 6.
0: 28%. Κατά τις 6 ώρα. Εντάξει, μάνια, εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε την ενότητα του καιρού.
1: Άντε να
0: χαθώ. Μα πάλι να χαθώ, ρε φίλε. Μα δεν πετυχαίνει τίποτα, ρε σημάνια τώρα. Άντε πάλι παράτα μας. Μα ακούς που μιλάει, ρε φίλε.
2: Άσχημα
0: μιλάς, άσχημα μιλάς.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
3: Στο 67 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 67 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311 173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Για φημίσεις, λέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ασταμάτητα.
1: Αχ, ασταμάτητες επιτυχίες, όπως είναι ασταμάτητα και τα ανέκδοτα του Παναγιώτη. Παναγιώτη,
2: εννοείται.
1: Μάρτη, θέλω να παίξω το Find the Wine.
2: Ηρέμησε, Μάνια, και εγώ θέλω να πάω ένα ταξίδι στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
1: Ωραία, θες να δώσουμε το ταξίδι σήμερα.
3: Ναι, ναι, λοιπόν.
2: Κάτσε καταρχήν να δούμε, να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ στο φίλο του Μανώλη. Που σου στείλε μήνυμα, πώς το λένε το φίλο.
4: Το Λευτέρη του Πασπαράκη.
2: Λευτέρη Πασπαράκη. Στην καλημέρα μου, φίλε μας.
1: Λευτέρη. Εδώ τώρα πάλι τη διαβάζω, ρε φίλο. Θεοφάνους. Μα γιατί κάποιοι άνθρωποι είστε συνέχεια, ρε παιδί μου, με τον καλό λόγο στο στόμα.
2: Τι έγινε.
1: Η καινούργη λέει Μαρινέλα, Πάριος και Χαρούλα. Είναι η Λιόλι, ο Εκοβίδης και ο Φέρης.
2: Ναι, αλλά το είπε. Άκουσε με, περίμενε. Γιατί δεν την είδε συνέντευξη. Δεν έβαλε ερωτηματικό. Εσύ το έβαλε στο ερωτηματικό. Βάζοντα λοιπόν ένα
1: ερωτηματικό. Το βάζει ο τίτλο, συγγνώμη.
2: Είναι λάθο ο τίτλο. Γιατί τη συνέντευξη εγώ την είδα. Ο άνθρωπος δεν είπε, είπε η καινούργη, με θαυμαστικό το είπε, η καινούργη Μαρινέλα Αλεξίου και τα λοιπά είναι η Φέρης, Λιόλιου και η Ακοβίδης. Τώρα από εκεί και πέρα λέει είναι στην ιδιοσυγκρασία μου, εάν συνεχίζω και θέλω να γράφω, να γράψω για αυτά τα παιδιά ή να σταματήσω. Και η ερώτηση είναι άλλη όμως, Μάνια. Δεν είναι αυτό που είπες εσύ, γιατί είναι λάθος το μετέφερες και το
1: μετάφερες. Αν θα συνεχίσω, λέει, να γράφω για αυτούς ή να σταματήσω.
2: Μπράβο, ναι. Η ερώτηση λοιπόν είναι άλλη. Γιατί σου ζήτησε μήπως ο Φέρης να του γράψει τραγούδι και εσύ του πες όχι.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ. Μα μόνο μπράβο μου αξίζουν εμένα.
1: Σε ευχαριστώ. Δεν... Όχι, τόσο στο τοποθετήριο.
2: Ναι. Σου ζήτησε κανένα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ναι. Σου ζήτησε κανένα να του γράψει. Άμα σου ζητήσουνε.
1: Εγώ ρε παιδί μου.
2: Και δεν μπορεί, μην του γράψει.
1: Εγώ ρε παιδί μου, ξέρει τώρα γιατί μου κακοφάνηκε. Γιατί έχω κουραστεί λίγο. Κάποιοι άνθρωποι που είναι έτσι λίγο και πιο ποιοτικοί κτλ. Έχω κουραστεί.
2: Ποιο είναι μωρέ ποιοτικό. Ο Θεοφάνους είναι ποιοτικό που έχει γράψει το να ξαναρθεί να μην χαθώ κοντά σου για να σα σταθώ. Ποιοτικό είναι.
1: Γενικά θέλω να πω κάτι, ρε παιδί μου.
2: Δεν το έχει γράψει αυτό.
1: Δεν το έχει γράψει. Όχι, θέλω να πω κάτι μου, ωραία. Αυτό θέλω να καταλήξω να αφήσω να μιλήσω.
2: Ναι, λέγει, ναι.
1: Ναι, ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο περισσότερο τη κουλτούρα, α πούμε, τη ποιότητα, κράζουν πάρα πολύ τα νέα παιδιά και εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή
2: αυτό...
1: τώρα όταν ο Φέρης είναι sold out. Τέσσερις μήνες σερί.
2: Μα γι' αυτό σε κράζω κι εγώ, γιατί είμαι τη κουλτούρα εγώ.
1: Και εγώ είμαι sold out 4 μήνες σερί, τα ίδια λέμε.
2: Να.
1: Έτσι.
2: Εσύ, ναι.
1: Έχω κουραστεί. Ο κόσμος δεν δίνει την αποδοχή στους καλλιτέχνες πια.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Για να επιλέξετε Οικοπροκάτ, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Επίσης, να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά και στην έκθεση και στο εργοστάσιο. Και επίσης να στείλουμε την καλημέρα μας και στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί.
1: Καλημέρα να πούμε και στην αγαπημένη μας Μέντιαστρομ που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, μία βόλτα θα πάτε μέχρι τηλεοφόρο Κνωσού 256, τηλεοφόρο 62 Μαρτύρων 171. Φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάκη επίσης στην παρέα μας. Βίπε οδός Ήτα θα τους βρείτε. Υπάρχει και αυτοκίνητο την κατάσταση, αλλά και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Λαβύριδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνιακή εκδήλωση. Και φυσικά στην παρέα μας το Κακάο Pastry and Bakery με τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά άλλα, που θα βρείτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία.
2: Εμείς θα παίξουμε τώρα λίγο Ελένη Φουρέιρα.
1: Να το.
2: Ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι θα βάλω από όλα τα πάρα πολύ ωραία που έχει η Ελένη Φουρέιρα?
1: Το Φουέγκο.
2: Όχι το Φουέγκο. Κοντά είσαι.
1: Εσύ,
2: μα μην πει εσύ, γιατί το βλέπει.
4: Εσύ το δε.
2: Θα βάλω αυτό εδώ, γιατί είμαστε έτοιμοι να χορέψει, Μάνια, η Δανδουλάκη.
1: Σε ένα παλιό σαλόνι.
2: Ναι, ναι. Σε ένα πιάνο μπαρ που λέγαμε προηγουμένως τα ξημερώματα.
1: Αναχαδίσμο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι σχεδόν 10 παρά 10.
7: Άκου τώρα να δεις.
6: Ναι, παρακαλώ.
7: Άκου τώρα να δεις. Όχι, αυτό είπα. Το 10 παρά 10.
6: Νόμιζα ότι ήθελες να πεις κάτι.
7: Παναγία μου.
6: Συγκεκριμένο.
7: Θέλω να στείλω. Να δώσω δώρο.
6: Ναι, βέβαια να δώσεις, εννοείται.
7: Α, θα με αφήσεις να δώσω.
6: Ναι, πες, ναι.
7: Ωραία, θα δώσω μία σκεπαστή.
6: Σ'
7: αρέσει.
6: Πάρα πολύ ωραία.
7: Λοιπόν,
6: είναι σκεπαστή.
7: Μία σκεπαστή θα κερδίσετε τώρα μέσα από το Instagram του σταθμού Music Lab 105,8. Θέλω να κάνετε έτσι προθέρμανση στα δαχτυλάκια, γιατί θα στείλετε μήνυμα Σπύρος ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Σπύρος ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και θα κερδίσετε μία σκεπαστή από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, από το αγαπημένο μας ψητοπολείο, ο Σπύρος.
6: Ωραία, με το Instagram του σταθμού δίνουμε έτσι δωράκι που είναι και μεσημεράκι τώρα. Εντάξει, καλά, δεν αγενθάτε και τώρα. Μπορείτε να πάτε το απόγευμα να.
7: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα κατάλαβες.
6: Λοιπόν, Σπύρος κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία, για να κάνετε το γάμο σας εκεί. Και να στείλω και την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, από την βιτρίνα μέχρι το πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο και το πιο έτσι πολύ ωραίο ξενοδοχειακό project. Η Art Glass Νεόπουλος ξέρει πως να δίνει στυλ και ποιότητα στο γυαλί. Καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, αλλά και στα βενζινάδικα της Envirol όπου κινούν την Κρήτη. Σε λίγο έχουμε λοιπόν παιχνίδια, έρχονται μετά τις διαφημίσεις. Έρχονται δώρα και διαγωνισμοί και παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι το Find the Rewind. Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι το Πού πάμε. Το τρίτο παιχνίδι θα είναι το Ποιος είμαι. Και έρχονται και άλλα παιχνίδια και διαγωνισμοί. Συμφωνούμε.
7: Χαμός.
6: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις στις 10 η ώρα, θα παίξουμε λίγο Σταμάτη Γονίδη. Το έχω πετάξει μαζί σου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζαχαρία τον Βελεγράκη. Ζαχάρης Βελεγράκη, στην καλημέρα μου. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Μανώλη τον Γιαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγηση iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Club.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα

Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.
4: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
6: Να, να, να, να, να. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας. Την καλημέρα μας στη Μάνια την Ιρανδουλάκη. Και καλά άμα θέλει να στείλει κανένας κανένα τέτοιο μήνυμα. Κατάλαβες αυτό λέω. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αλεξάνδρα. Μου λέει καλημέρα παιδιά. Ανέκδοτα μου λέει θα πει σήμερα ο Παναγιώτης. Βλέπεις Μάνια εδώ πέρα ο κόσμος που παρακαλάει. Παρακαλάει, στέλνει μηνύματα αγάπη συνέχεια. Για να πω ανέκδοτα. Σήμερα δεν έχει ανέκδοτα η ενότητα.
7: Κρίμα, κρίμα. Μα γιατί μου τα κάνετε αυτά, πώς θα τα αντέξω.
6: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Βασιλεία. Μου λέει Παναγιώτη καλημέρα. Μήπως θα μπορούσατε να παίξετε λίγο Θοδωρή Φέρι.
7: Θοδόραρο.
6: Βέβαια, εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Να θυμίσουμε και το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Το δικό μου είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Και βέβαια της Μάνιας είναι Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια στο Instagram, όπου στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και αφιερώσεις. Αν θέλετε να αφιερώσετε κανένα τραγούδι.
7: Τραγούδι.
6: Τελικά εκλογές θα έχουμε ρε Μάνια, επειδή σε βλέπω και είσαι έτσι
7: πολιτικοποιημένη με πάρα πολύ.
6: Εννοείται, μα φαίνεται.
7: Καημένα και ακόμα κάτσουμε να κάνουμε συζήτηση. Θα τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν θα ξέρεις να μου απαντήσεις.
6: Ναι. Έχεις δίκιο.
7: Τι πιστεύω, αν θα έχουμε εκλογές, θα έχουμε.
6: Πότε, σύντομα, συντόμος.
7: Πιστεύω, Μάξ, μέχρι το καλοκαίρι.
6: Μέχρι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι κάνει, είσαι λίγο. Ότι
7: μέχρι
6: βιάζεις.
7: Μέχρι καλοκαιριού, να είσαι σίγουρος. Να σου πω Σεπτέμβρη, για να μην είμαι υπερβολική.
6: Λοιπόν. Τι να βάλουμε τώρα.
7: Να τραβήξει αυτή τη χώρα πια.
6: Ναι, τι θες να παίξουμε τώρα, τι θες να παίξουμε, πες μου.
7: Παιχνίδι.
6: Το παιχνίδι θα παίξουμε σε λίγο. Σου είπα το Find the Rewind. Τι τραγούδι λέω θες να βάλουμε.
7: Αφού και να σου πω δεν θα σ' αρέσει. Πριν σου ζήτησα Νικηφόρο δεν μου τον έβαλε.
6: Εντάξει, πες κανένα άλλο που να είναι πιο ωραίο.
7: Οικονομόπουλο.
6: Οικονομόπουλο λέει.
7: Θέλω το. Δυο ζωέ.
6: Εντάξει, Μάνια.
7: Ωραία, να σου πω δεν ξαναλέω τίποτα.
6: Μα είσαι ρε φίλε, ειλικρινά είσαι για να κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο. Μα ξέρεις.
7: Ρε φίλε, αυτά είναι διαχρονικά τραγούδια.
6: Ναι. Το δυο ζωές, το ζεμπέκικο, το βαρύ για του χωρισμού 10 και 10 το πρωί μέρα Τρίτη.
7: Άφησέ μας, μωρέ.
6: Μα το άσχετη.
7: Οι ακροατές σου ζητάνε Ζαφύρι Μελά, είναι καλή.
6: Ναι,
7: θα στείλω μήνυμα στο Viber.
6: Ποιο ζήτησε ρε Ζαφύρι Μελά, γε.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Και στα έλεγα εγώ να πεταχτούμε να πάμε εκεί μέχρι τη Νέα Υόρκη, αλλά δεν μ' άκουγες.
3: Δεν μας δίνουν άδεια.
2: Μα δεν μας δίνουν άδεια και είμαστε εδώ στο σταθμό και τα λοιπά. Να, χαμός έγινε.
3: Πρέπει να ξυπνήσω το Ηράκλειο, δεν
2: είναι. Ναι. Φλέγεται η Νέα Υόρκη από τους New York Knicks. Φρενίτιδα στους δρόμους από τους πανηγυρισμούς των οπαδών.
3: Τι είναι Knicks?
2: Τίποτα μανιάστο. Ιστορική πρόκριση για τους Knicks στους τελικούς του NBA μετά από 27 χρόνια. Μπάσκετ. Σάρωσαν τους Cleveland Cavaliers με 4-0.
3: Cleveland.
2: Και η Νέα Υόρκη γιορτάζει με απίστευτες σκηνές ενθουσιασμού από τον κόσμο της ομάδας. Απίθανα βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Υπάρχουν παντού βιντεάκια, YouTube, ίντερνετ, social media, εδώ site κτλ.
3: Ναι.
2: Έβγαλαν σκούπες και καθάρισαν τους Cleveland Cavaliers. Και πάνε για τους τελικούς. Άρε, μα φαντάζομαι τα ξέρεις εσύ αυτά.
3: Εγώ
2: τώρα.
3: Εγώ δεν ξέρω για τους Cleveland.
2: Δεν ξέρεις για τους τελικούς
3: και τους
2: του. Ναι. Για τους τελικούς του NBA. Εννοείται.
3: Ήρθα εδώ να με προσβάλλετε πάλι πρωί.
2: Όχι, δεν θέλαμε να σε.
3: Μα
2: προς Θεού, προς Θεού.
3: Μια ολιά να έχει το χάσει του.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μα προς Θεού δεν θέλαμε να σε προσβάλλουμε. Φαντάζομαι ξέρεις την το NBA. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Λέει το NBA, άμα σε ρωτήσουμε, ξέρεις την.
3: NBA είναι κάτι άλλο.
2: NBA.
3: Ναι, όπως λέμε Νίκος.
2: Ναι, Νίκος. NBA. Τι σημαίνει αυτό?
3: Α, πρέπει να κάνω μετάφραση.
2: Ναι.
3: Α, δεν θέλω.
2: Είναι αρτικόλεξο, δηλαδή σημαίνει ότι είναι τρεις λέξεις. Είναι
3: και είναι τα αρχικά τους.
2: Τα αρχικά τριών λέξεων. Αρτικόλεξο, έτσι λέγεται.
3: National.
2: Αυτό. Ναι.
3: Όχι.
2: NBA. National Basketball Association.
3: Το National το βρήκα όμως.
2: Όχι of America. Δεν είπα. Γιατί Αμέρικα θα έλεγες, είμαι σίγουρος.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Όχι.
2: Τέλος
3: το βρήκα
2: πάντων.
3: Το National.
2: 130-93. Κέρδισαν σκούπα, τέταρτη νίκη.
3: 130-93.
2: Ναι, στους τέσσερις αγώνες και τα λοιπά. Οπότε μια χαρά. Πολύ ωραία. Αυτά. Ευελπιστούμε να κερδίσει ο καλύτερος. Εκεί στο NBA.
3: Ποιος
2: αυτό
3: είναι ο καλύτερος?
2: Φαντάζομαι ότι αυτοί θα το πάρουν. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, θα παίξουμε σε λίγο παιχνίδι. Έχουμε και τους τελικούς εδώ πέρα του πρωταθλήματος. Το μπάσκετ εδώ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτό που τελείωσε προχθές η Ευρωλίγκα είναι το ευρωπαϊκό.
3: Θέλω να πω τη γνώμη μου σε
2: αυτό. Ναι. Εδώ έχει τώρα μπάσκετ, πρωτάθλημα ελληνικό μπάσκετ.
3: Θέλω μισό λεπτό το χρόνο σας.
2: Ναι.
3: Επειδή εχθές έκανα πάλι αυτή τη συζήτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με τις ομάδες.
2: Ναι.
3: Πόσα πρωταθλήματα, πόσα κύπελα, πόσα. Πότε τελειώνουν αυτά τα πράγματα?
2: Αυτό που έγινε εχθές, προχθές,
3: ναι,
2: που το πήρε ο Ολυμπιακός, είναι η Ευρωλίγκα. Δηλαδή παίζουν οι καλύτερες ομάδες από όλες τις χώρες που είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα τέλος πάντων κτλ. Και κάνουν ένα πρωτάθλημα. Άλλο πρωτάθλημα είναι αυτό, άλλο είναι το πρωτάθλημα της Ελλάδας.
3: Εμένα μου στείλανε χθες μία αφίσα που έγραφε και καλά ότι μέσα στον Αύγουστο θα είναι η αναμέτρηση για ποδόσφαιρο, θα σου πω τώρα, θα είναι η αναμέτρηση για το Super Cup, λέγεται.
2: Ναι.
3: Για το η ΑΕΚ με τον Όφη.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι, η αγωνιστική είναι καινούργια ή παλιά?
2: Αυτό
3: εκεί
2: είναι το Super Cup. Σημαίνει ότι παίζει ο πρωταθλητής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που είναι η ΑΕΚ, με τον πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας του κυπέλου, που είναι Όφη. Και παίζουν αυτοί οι δύο και καλά ποιος θα κερδίσει. Ένας αγώνας.
3: Το πρωτάθλημα με το κύπελο.
2: Το πρωτάθλημα με το κύπελο.
3: Και θα γίνει στο Παγκρίτιο αυτό,
2: Ναι, στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, το μπάσκετ συνεχίζεται. ΑΕΚ Άρης εννοώ την Basket League, το πρωτάθλημα του μπάσκετ, 102-99. Η ΑΕΚ έκανε το 2-1 και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά για να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είναι άλλο αυτό πάλι, καταλαβαίνετε.
3: Έχω κουραστεί όμως.
2: Μα τι έχει κουραστεί, σιγά το δύσκολο ρε σημάνια. Δεν πρέπει να ξεχωρίσει, ας πούμε, το μπάσκετ
3: είναι
2: με,
3: πάρα πολλά, είναι πάρα
2: με
3: πολλά
2: το ποδόσφαιρο σιγάρι.
3: Αυτό μου το εξήγησε πάρα πολύ ωραία για το σπέρ
2: κάπ
3: και το κατάλαβα.
2: Προσπαθώ να τα λέω όσο πιο αναλυτικά μπορώ.
3: Έχεις πολύ μεταδοτικότητα, δάσκαλε.
2: Ευχαριστώ, θα μπορούσα να γίνω δάσκαλος άνετα.
3: Σίγουρα.
2: Ναι. Α, δάσκαλος.
3: Φλαμέγκο.
2: Ναι, γιόγκα. Δάσκαλος γιόγκα θα μπορούσα να γίνω.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι
0: νούμερο 1.
2: Αγαπημένοι φίλοι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι, το οποίο λέγεται Find the Rewind. Είναι
3: Είμαι
2: το
3: έτοιμη.
2: Αγαπημένο τραγούδι της
3: Μάνιας. Παιχνίδι,
2: ναι, παιχνίδι. Το αγαπημένο παιχνίδι της Μάνιας Δανδουλάκη και των φίλων ακροατών. Συμφωνούμε?
3: Ναι, ναι.
2: Το παιχνίδι παίζεται ως εξής. Βάζουμε ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό, το οποίο παίζει ανάποδα.
3: Είναι
2: δηλαδή...
3: πάρα πολύ γνωστό, άστα τα μαλάκια στον πόλεμο.
2: Αυτό θα σου βάλω αύριο. Αντί λοιπόν να παίζουν κανονικά τα λόγια, παίζει ανάποδα το τραγούδι.
3: Και λίγο χειρότερο από αυτό που το έκανες, είναι και λίγο χειρότερο.
2: Ναι, παίζει ανάποδο τραγούδι και εσείς καλείστε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888, 2810-370-888, να μας πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι αυτό. Τι θα γίνει τώρα εάν το βρείτε?
3: Εκεί θέλω να καταλήξουμε.
2: Εάν το βρείτε σήμερα, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο από το Caravel Adults Only στην Αμουδάρα. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί με εξαπλώστρες. Εξαπλώστρες εκεί για το εστιατόριο και τα λοιπά. Εξαπλώστρες και το στήσιμο του μαγαζιού θυμίζουν κοσμοπολίτικο τοπίο.
3: Όντως.
2: Caravel Adults Only, με επιλεγμένα κριτικά κρασιά αλλά και ιδιαίτερες επιλογές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πολύ ωραίο μαγαζί, είναι στην εκβολή εκεί του...
3: Αλμυρού.
2: Του Αλμυρού του ποταμού. Το οποίο Caravel είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν στο Ηράκλειο το βραβείο FNL. Είναι για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Λοιπόν,
3: okay, okay.
2: Θα δώσουμε μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί να κάνετε ένα δείπνο με ένα φίλο σας, ή μπορείτε να πάτε και μόνο σας.
3: Ή με το τέρι σας.
2: Με το τέρι σας, ναι, να φάτε. Και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Μια δωρεάν επιταγή, ένα τραπέζι λοιπόν, δύο ατόμων έως 50 ευρώ. Τώρα εντάξει, άμα θέλετε να φάτε και κάτι παραπάνω, συμπληρώνετε εσείς,
3: ναι, ναι,
2: και παίρνετε,
3: ναι,
2: κάτι παραπάνω και το τρώτε. Λοιπόν, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, το τραγούδι, ξαναλέω, το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind, δηλαδή βρες το ανάποδο, παίζει το τραγούδι ανάποδα. Να ευχηθούμε καλή
3: Εγώ,
2: επιτυχία.
3: Εγώ άμα το βρω,
2: εσύ άμα κερδίσεις, Μάνια, θα βάλω μετά το τραγούδι του Οικονομόπουλου, το Δυο Ζωές που μας ζήτησες. Αυτό θα είναι. Αυτό
3: πάλι στην πίνα η Μάνια, πάλι να χάσει το πεντάρικο.
2: Ναι, αυτό θα είναι το.
3: Ας είναι, ρε.
2: Το δώρο σου. Λοιπόν,
3: φαντάστε
2: να θυμίσουμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο 2810-370-888. Το τηλέφωνο είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το. Τι έχω βάλει, τι έχω βάλει από κάτω και ακούγεται. Λοιπόν, χαλάκι ήταν αυτό. Είσαστε έτοιμοι, κυρία Μάνια?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, έλα. Μα μην μου πεις. Μα γιατί να το πεις εσύ, μα γιατί να το πεις.
3: Κοίτα με.
2: Μα παίζω, όχι, δεν σε είπε. Παρακαλώ.
3: Θα το βάλεις γιατί το έχω βρει.
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε?
4: Είμαστε καλά, εσείς?
2: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
4: Μαρία.
2: Μαρία, για πες ποιο τραγούδι είναι.
4: Απάνω σε χαλιά, Λευτέρης Φανταζής.
2: Α, να το δώσω. Δεν ξέρω τώρα αν. Πώς, Μαρία, είπες το όνομά σου?
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι ο τίτλος αυτός όμως είναι το θέμα μας.
3: Έλα, μωρέ.
2: Και, μα αφού δεν είναι ο τίτλος. Μα αφού δεν είναι ο τίτλος.
3: Μα είναι αυτό το τραγούδι όμως.
2: Μα δεν είναι αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Με το ζόρι θα μου πείτε.
3: Α, δεν είναι αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, δεν είναι αυτό το τραγούδι.
3: Άμα δεν είναι αυτό, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ. Μα γιατί με βάζετε να
3: γατέψετε. Μα με μπέρδεψε. Μα εσύ να το δώσουμε, πε. Είναι λάθος τη κοπέλα. Μα έκανε τα κεφαλικά κύτταρα.
2: Μα εσεί με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν με.
3: Ποιο μπορεί, κοπέλα, σε έφερε δύσκολη θέση.
2: Εσύ με έφερε.
3: Εγώ σε έφερα.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το
3: ξαναβάλτο.
2: Έλα, εύκολο είναι εσύ, δεν είναι πολύ δύσκολο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε?
5: Καλά, εσύ?
2: Καλά, ποιο τραγούδι είναι?
5: Έβδομο ουρανό, Λευτέρης Φανταζής.
2: Βλέπεις τη διαφορά, είναι
3: το είπα.
2: Μα δεν το έπες, ρε φίλε. Μισό λεπτό να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αυτό, με το 1, με το 2, με το 3. Ο έβδομος ουρανός είναι. Ναι, το 7 μου έκανε. Δεν είναι το μαγικά χαλιά. Είχα άδικο ρε εσύ που είπα προηγουμένως ότι δεν τον κερδίσανε.
3: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, δεν
2: πειράζει. Πώς είπαμε το όνομά σου?
5: Νίκη.
2: Μα πιο δυνατά λίγο, δεν ακούω τι μου λέτε.
5: Μα ακούτε?
2: Ναι.
3: Νίκη, Νίκη. Νίκη,
5: Νίκη.
3: Νίκη.
2: Νίκη.
3: Όπως λέμε Νίκος.
5: Ναι.
2: Ωραία. Και το μωρό που είναι στο σπίτι, πώς το λένε?
5: Γιώργο.
2: Α, δεν πάει σχολείο, ούτε παιδικό, τίποτα, βρεφικό, τίποτα πουθενά.
5: Α, είμαστε μικρά ακόμα.
3: Α, είναι μικρούλι, μωρέ.
2: Μια χαρά. Συγχαρητήρια, κερδίσατε ένα τραπεζάκι. Για πάτε εκεί στο Caravel, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Εντάξει, Νίκη.
3: Νίκη, να μας μείνεις στη γραμμή μας, να πάρουμε τα στοιχεία σου.
5: Ναι. Εντάξει, καλό, ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι, ευχαριστούμε, Νίκη. Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Δεν ήταν
3: βρήκα, φίλε.
2: Μα πώς το βρήκα, φίλε.
3: Το βάλεις στο Νικολόπουλο, το βρήκα. Σου έκανα έτσι το 7. Για να καταλάβεις.
2: Μα είναι δυνατόν να μου κάνεις έτσι το χέρι σου? Αυτό είναι σαν time out. Σαν time out του
3: μπάσκετ. Το δυο ζωές.
2: Ναι, μωρή. Ναι, το δυο ζωές. Δεν το κέρδισε. Δεν το βρήκε.
3: Θέλω να τραγουδήσω.
2: Ναι, εντάξει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
5: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199€ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
11: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
10: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
12: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
13: Διαφημίσεις! Γεια!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Αν δεν ξέρω να τα

Ετοιμάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο από τις 7 το πρωί γίνεται εδώ στο Music Club 105,8.
2: Πού να γίνεται, μωρέ Παναγιώτη, μάτι, μωρέ.
1: Ναι, πού να γίνεται. Πού το κάνω μόνος μου εγώ μέχρι τις 8.30 και ό,τι ώρα ξυπνήσει η Μάνια έρχεται μετά στις 8.30 ώρα.
2: Μάτα, μωρέ, γκρίνια, μωρέ πια. Και να ξέρεις τι περνάω αυτό το διάστημα, να ξέρεις.
1: Για πες μας τι περνάω.
2: Δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά ζορίζομαι.
1: Ναι, ναι, μπορείς να μας πες μας κάτι, ας πούμε, που περνάς για να καταλάβουμε.
2: Δουλεύω όλη μέρα.
1: Α, μα φαίνεται αυτό.
2: Από τις 8 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που ξυπνάω να πάω τον Beach Volta μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Ναι, ναι, σκοτώνεσαι. Τι να πούνε και οι άλλοι άνθρωποι που μας ακούνε εδώ πέρα που δουλεύουν στις οικοδομές. Τι να πούνε.
2: Να σου πω, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Τις βλακίες μου λέει και ο πατέρας μου. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα όρια του.
1: Α,
2: εντάξει. Ναι, άμα νομίζεις ότι είναι εύκολο να δουλεύεις με γυναίκες μόνο, έλα να το κάνεις αν μπορείς.
1: Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,
2: να, να, να, να, να, να,
1: να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να.
2: Πω, πω, πω, πω, πω. Στο αυτό παλάτι.
1: Είναι, αυτό είναι το χαλί της κίνησης. Ναι, για πες μας.
2: Στο παλάτι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι έχει τρομερή κίνηση στην Ικάρου. Αρκετή πάρα πολύ αυτή την ώρα και στα δύο έχει κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Θα σας πω σήμερα μόνο που έχει κίνηση για να μην σας ζαλίσω.
1: Μάλιστα.
2: Αντιστάσεις βλέπω κίνηση αρκετή στα Φανάρια. Στην Παραλιακή το ίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Κατεβαίνουμε τώρα Δημοκρατία και έχει πάλι επίσης ακόμα έργα σε ένα κομμάτι. Και βλέπω εδώ κινησούλα σε άνοδο και σε κάθοδο. Και πηγαίνουμε τώρα κέντρο όπου. Πλατεία Ελευθερίας, Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Εύανς, Αγίου Μινά έχει τρομερή κίνηση αυτή την ώρα και καλοκαιρινού έχει λίγο κινησούλα στην αρχή.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, αυτό τώρα Μάνια, άκουσα να σου εξηγήσω τώρα τι γίνεται, να σε βοηθήσω δηλαδή κι εγώ.
2: Βοήθησε.
1: Μπορεί τώρα να έχει, δηλαδή 10 και 48, μπορεί να την χάνει να περνάνε 5 αυτοκίνητα μαζεμένα και να έχει κίνηση.
2: Αν την χάνει.
1: Μπράβο. Μπορεί αν την βρίσκει σε 10 λεπτά, αν την χάνει και αν την βρίσκει, να μην έχει κίνηση. Μπορεί να σου κάτσουν μπροστά σου. Άρα όλα θέλω να πω την ώρα, θέμα τύχης. Μπορεί να σου κάτσουν. Τι είναι αυτό, μωράκι εδώ που.
2: Όχι, μετά από πάρα πολλές μέρες μου πες κάτι που φάνηκε αστείο.
1: Όλα που λέω αστεία είναι, Μάνια. Εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Εσύ δεν τα καταλαβαίνεις, διότι άμα δαγκωθείς καμιά μέρα από το φαρμάκι που είσαι δώσει στη γλώσσα σου, καμιά μέρα θα πάει δηλητηρία.
2: Εμένα μωρέ μου λένε όλοι ότι είμαι το πιο γλυκό κοπέλι.
1: Εσύ.
2: Γιατί είμαι πάντα χαμογελαστή.
1: Εσύ είσαι το πιο γλυκό κοπέλι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπορεί να την χάνει, λοιπόν, να σου κάτσουν μπροστά σου 5 λεωφορεία που πηγαίνουν, ας πούμε, κλαζομενές.
2: Καλά, ειδικά τώρα στην 62, ναι. Στην καλοκαιρινού.
1: Ναι, στην καλοκαιρινού, στην Γνωσού, όπου και να σου κάτσουν. Όμως σου κάτσουν 5 λεωφορεία, τελειώσαμε. Θα φτάσει του χρόνου. Φιλάκια πολλά, λοιπόν. Έχουμε δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα λέγεται Πού πάμε.
2: Ωρε, πού πάμε, ωρε.
1: Ωρε, πού πάμε, λοιπόν. Το δωράκι που θα δώσουμε θα είναι μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο εδώ της πόλης του Ηρακλείου, να παίξετε και τα λοιπά, να φάτε.
2: Χαμός.
1: Κάτι που έχει πολύ ωραίο φαγητό, περιλαμβάνει και την είσοδο των παιδιών, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε.
1: Το παιχνίδι παίζεται ως εξής. Εξήγησε στον κόσμο πώς παίζει το παιχνίδι.
2: Εγώ να εξηγήσω. Γιατί στον κόσμο, ξέρεις, τα δικά σου τα παιχνίδια, εξηγήσω εγώ στον κόσμο. Εξηγήσε τα δικά μου τα παιχνίδια.
1: Ξέρεις πώς
2: παίζει. Όχι, δεν το λέω, γιατί άμα το πω λάθος, μετά γκρινιάζεις πάλι.
1: Το παιχνίδι παίζεται ως εξής. Κάνω μια περιγραφή, δίνω δύο-τρεις περιγραφές τέλος πάντων μιας πόλης που ψάχνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, είναι εκεί, κάνει αυτό και κάνει τα λοιπά. Εσείς πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888, να βγείτε στον αέρα να μας πείτε για ποια πόλη λέμε. Συμφωνούμε.
2: Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Στη φωτογραφία που έχεις φτιάξει πίσω, εσύ γιατί είσαι εγκόμενος και εγώ είμαι σαν αποβολή ταραντούλας. Εξήγησε, μα δες πως είσαι. Και εγώ είμαι έτσι κακεχτικιά. Έχω ρητίδες στο μέτωπο που εγώ κάνω μπότοξ και δεν έχω ρητίδες.
1: Ναι.
2: Με έχεις βγάλει μαύρη, με μαύρους κύκλους που έχω, αλλά στους κρύψεις. Είναι
1: δυνατόν. Θα την ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία που λέει τώρα
2: δεν
1: εδώ η
2: Μάνια. Δεν την κάνω εγώ ρηπόστα αυτήν την ιδέα.
1: Εγώ θα την ανεβάσω. Θα την ανεβάσω στο Instagram μου σε λίγο και γράψτε μου παρακαλώ από κάτω στα σχόλια αν, έχω βγάλει αν έχει γίνει η Μάνια άσχημη και έχω γίνει
2: ο
1: εγώ ωραίος.
2: Ο άλλος είναι σαν τον Αλέξη Γεωργούλη και εγώ από δίπλα είμαι σαν τον λαμπραντόρ του.
1: Ναι. Ο φακός, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, για πες, ρε.
1: Ο φακός,
2: ναι.
1: Ό,τι βλέπει γράφει.
2: Ρεπάρτα.
1: Ό,τι βλέπει γράφει ο φακός.
2: Χειρότερος από τον κόκορα είμαι.
1: Να σας ευχηθούμε.
2: Μα δεν μπορώ.
1: Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε λοιπόν το παιχνίδι το οποίο λέγεται Πού
2: κάτσε,
1: πάμε.
2: Κάτσε, θα ανοίξω, ψημιώσω, το βρω, θα το βρω.
1: Ωραία, πού
2: θα
1: πάμε.
2: Θα κερδίσουμε κάτι.
1: Είπα, κερδίζετε μια δωρεπιταγή αξίας 50
2: για
1: ευρώ.
2: Για μένα ρωτάω, όχι για τους άλλους.
1: από το Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Να πάτε να φάτε εκεί, να περάσετε ωραία, να παίξουν και τα παιδιά, να περάσουν ωραία. Το τηλέφωνο είναι το 2810-378-888. Και πού πάμε? Λοιπόν, πάμε σε μια πόλη όπου το παλιό λιμάνι είναι τόσο όμορφο που όλοι σταματάνε για να βγάζουν φωτογραφίες.
2: Πες μου, το βρήκα, πες το μου.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, μας ακούτε? Αλό.
1: Όλα και τα.
2: Καλημέρα.
1: Μπουζόρνο. Λοιπόν, έφυγε. No. Λοιπόν.
2: Το βρήκα, πες μου αυτό μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, ξαναλέω. Πάμε σε μια πόλη όπου το παλιό λιμάνι είναι τόσο όμορφο που όλοι σταματάνε εκεί για να βγάλουν φωτογραφία. Εκεί θα δεις στενά σοκάκια, βενετσιάνικα κτίρια και κόσμο να περπατάει μέχρι αργά το βράδυ δίπλα στη θάλασσα.
2: Τρομερό.
1: Ναι. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία. Κυρίως είναι και το χειμώνα, αλλά κυρίως το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω.
2: Excellent.
1: Να θυμίσω το τηλέφωνο είναι το 2810-378-888. Αυτό είναι οι πρώτες βοήθειες που έχω δώσει. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητέ.
3: Λοιπόν, είναι τα Χανιά.
2: Μπράβο, αγαπητέ.
1: Κολλητέ μου, κολλητέ μου, τα Χανιά είναι, ναι.
2: Ούτε το όνομά σου δεν μας είπες, ούτε το όνομά σου.
3: Μανώλη.
2: Μανώλη, μπράβο, και εγώ το βρήκα κατευθείαν. Πολύ ωραία τα Χανιά, σ' αρέσουν.
1: Μα πώς το καταλάβατε, ρε φίλε, πώς το καταλάβατε, ειλικρινά?
2: Από το παλιά πόλη το κατάλαβα εγώ, παλιό λιμάνι.
1: Εσύ, ρε Μανώλη, πού το κατάλαβες? Γιατί μου φάνηκε, εγώ το για δύσκολο το είπα δηλαδή αυτό, να σου πω την αλήθεια.
3: Εντάξει, γνωστό είναι, με την έννοια ότι ποιο άλλο ωραίο λιμάνι υπάρχει που βγάζει τώρα.
1: Υπάρχει το...
2: Καλά, εντάξει, παγκοσμίως πολλά τώρα.
1: Παγκοσμίως υπάρχει το τάδε.
2: Το τάδε.
1: Λοιπόν, το Pearl Harbor. Λοιπόν, Μανώλη, μείνε στη γραμμή να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, να σου πούμε τα υπόλοιπα πώς θα παραλάβεις το δώρο σου.
2: Μου άρεσε,
1: μα τα λέω ωραία.
2: Μα είσαι πολύ καλό.
1: Μα τα λέω ωραία.
2: Ο Παναγιώτης Οδούσης. Music Club 105,8.

0: high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
0: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Music Lab 105,8.
5: Ελπίζουμε να περάσατε πάρα πολύ ωραία.
6: Που είναι δεδομένο, αν με ρωτάς.
5: Όπως πέρασε πάρα πολύ ωραία και η Μάνια.
6: Καλά, σε με μένα.
5: Καλά, εσύ δεν παίζεσαι, Μάνια, είσαι σε μια κατηγορία μόνη σου.
6: Είδες εδώ που σου είπα ότι έπαθα έγκαυμα επειδή μου έπεσε το πάνελ στο κεφάλι.
5: Τι είναι το πάνελ?
6: Το πάνελ είναι αυτό εδώ που έχουμε. Μου έπεσε το κεφάλι και για να μην χτυπήσω, το τράβηξα. Αλλά αυτό από τη θερμότητα με έκαψε. Αυτό μπορεί να περάσει ένα εργατικό ατύχημα να πάρω ερωτική.
5: Ωραία, σε ρωτήσω κάτι. Ποιο χέρι είναι, πες μου καταρχήν.
6: Το
5: αριστερό. Άρα δεν θα μπορείς να γράφεις, Μάνια.
6: Αφού είμαι δεξιόχειρα. Γιατί? Δεν μπορώ να το περάσω κάπως, να πάρω μια ερωτική και βλέπω τα μούτρα στο.
5: Να το πεις εδώ στα αφεντικά εδώ πέρα του σταθμού.
6: Ποιο, τον Άρη?
5: Στον Άρη, αν το
6: πεις. Πού, μάμα γεννήσω, αλείψω τρεις μέρες μέχρι να είμαι στο μευτήρο, γυρίσω πίσω.
5: Καλά σου τα πε.
6: Τέλεια.
5: Καλά σου τα πε. Ο κόσμος σε περιμένει εδώ πέρα να κάνεις, να κάνεις εκπομπή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Instagram story.
6: Τρελός μόνος.
5: Όχι τρελός. Απλά λέω, ρε παιδί μου, επειδή βαριέμαι τώρα να γράφω, το είπα το να το γράψει. Γιατί θα ανεβάσω τώρα την φωτογραφία αυτή που λέει Μάνια.
6: Χάλια,
5: ότι είμαι

0: πάντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
0: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
0: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος είναι?
4: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
4: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
4: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
5: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
6: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Ανδρομάχη και Σούσουρομα είναι τραγούδι που μας φτιάχνει τη διάθεση και έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, αλλά παίζει και σε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Παιδιά, όσο αυτοκίνητα βλέπω στο Ηράκλειο να έχουν τέρμα μουσική, παίζουν το Σούσουρο της Ανδρομάχης. Λοιπόν, σήμερα η μέρα Τρίτη, 26 Μαΐου, εδώ στο Music Lab 105,8. Πάει και ο Μάιος σιγά-σιγά, λίγες ημέρες μείνανε. Αλλάζει ο μήνας, έχουμε Αγίου Πνεύματος μπροστά μας. 1η Ιουνίου πέφτει σήμερα, φέτος, 1η Νταν. Όμορφη ημέρα η σημερινή. Έχει ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Θα ανέβει πάρα πολύ τις περισσότερες ημέρες. Από ό,τι μας πει και ο μετεωρολόγος μας χτες, στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Σήμερα δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή από ό,τι βλέπω στο μετεωρολόγιο, αλλά να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Happy birthday to you! 6-9-70-11-10-58 ο αριθμός Viber του σταθμού για να μου στείλετε την καλημέρα σας, τα μηνυματάκια σας, τα όμορφα, από πού μας ακούτε και ποια τραγούδια θέλετε να μεταδώσουμε. Φυσικά είμαστε και στα social, είμαστε παντού. Ακολουθήστε με και στα προσωπικά μου προφίλ, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram για follow γρήγορα γρήγορα, και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρι, έτσι για να φτιάξει η μέρα μας. Όνειρο θα είναι ξανά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
3: Στο Six Seven Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: Six Seven Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα Six Seven στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
1: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
9: Είναι μη...

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Εντάξει, αυτό το τραγουδάκι μας γίνεται και viral και παίζει και σε τραγούδι κανονικά. Έτσι, έχω πάθει έρωτα με αυτό το τζίγκλι του σταθμού, το καλοκαιρινό μας. Πού να είμαι εγώ, εδώ είμαι, βρε παιδιά, στο Music Club 105,8. Παρέα με όλους εσάς, με τα ωραία σας μηνυματάκια, με τους φίλους μας τους μακρινούς. Βλέπω στο κοντρόλ είστε πάρα πολύ και σήμερα τι γίνεται, ένας χαμούλης. Κάθε μέρα όλο και πιο πολλοί φίλοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Βλέπω εδώ Αμερική, βλέπω Αγγλία, Ιταλία, πολλά πολλά φιλιά στη Δέσποινα, Βέλγιο αγαπημένο, Καναδά. Πολύ μακρινός, Ιράν κλασικά, Πολωνία σήμερα, Ρουμανία σήμερα, Σερβία, Σουηδία, τι γίνεται, και Τουρκία, εντάξει, είμαστε international, τέλος. Λοιπόν, εδώ με το Ocean Seaside που επίσης είναι international, γιατί όλοι και Έλληνες και τουρίστες θα πάνε στο Ocean στην ανάληψη αυτό το καλοκαίρι, από πολύ νωρίς το πρωί, για το μπανάκι σας, για το καφεδάκι σας, το σνακ και φυσικά να δοκιμάσετε την υπέροχη κουζίνα που έχει το Ocean Seaside με φρέσκα ψάρια, κρεατικά, αλλά και υπέροχο σούσι. Κοκτέιλς πάνω στην άμμο. Το βράδυ μπαίνουν και δύο τζάκετς για μια πιο κοζή ατμόσφαιρα στην παραλία και στην άμμο. Και νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ocean Seaside, στην ανάληψη του απόλυτο καλοκαιρινό στέκι. Να δω πότε θα προλάβω εγώ να πάω να δω τα παιδιά. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Νέο τραγούδι είναι το φορτηγό και μιλάμε για άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την αγαπημένη μας Νατάσα.

0: Είχα κάποτε μια αγάπη αφιερωμένο στον Τραγιανό Δέλλα, τον πρώην προπονητή του Όφη. Πόσο έχω στεναχωρηθεί με αυτή την ιστορία. Έρθε και η Άρτεμις έτσι να τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς. Την καλή εβδομάδα κιόλας για σένα. Στενάχωρα ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Πολύ στενάχωρα. Ωστόσο, πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από αυτό. Ξέρεις ότι ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή, έχει συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια και όχι μόνο. Αλλά πραγματικά το μήνυμα είναι πως η κοπέλα αυτή, όταν διαγνώστηκε με τον καρκίνο στο στήθος, το πάλευσε τόσο πολύ που
0: μα το πέρασε
1: νίκησε,
0: αυτό, το πέρασε νίκησε. Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή φαντάσου ότι το μωρό ήταν 2 ημερών και η Βικτόρια αυτή τη στιγμή είναι ένας κορίτσαρος 18 χρονών.
0: Και είχε πει, λέει, η Μαστροκώστα ότι θέλω να φτάσει τουλάχιστον 18 η Βικτόρια. Και όντως το κατάφερε.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι τι μάχη έδινε αυτή η γυναίκα.
1: Και από εκεί και πέρα έπαιξαν πάρα πολλά ρόλο. Η δύναμή της, η θέλησή της, τα στηρίγματα. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, Τραγιανός. Τώρα του έχει βγάλει το καπέλο όλη η Ελλάδα.
1: Δηλαδή,
0: έτσι, ο αρχηγός εθνικής μας ομάδας. Ναι, βράχο.
1: Βράχος.
0: Βράχο.
1: Τώρα που βγαίνουν και τα παρασκήνια και από την ομάδα του Όφη που ήταν εδώ ο άνθρωπος και βγαίνουν όλοι και λένε ότι έφευγε το βράδυ.
0: Ναι, δεν είδε ο Αλεξάκης. Το έγραψε και το έχουν αναπαράγει όλα τα site αυτό. Έφευγε το βράδυ με τελευταία πτήση για να πάνε τη δει λίγο και ερχόταν το πρωί. Όταν, για έτσι. Να κάνει προπόνηση στους παίκτες του Όφη, παιδιά.
1: Και όταν πλέον παρουσίασε κάτι άλλο και το κορίτσι έκανε στο μυελό μεταμόσχευση και όλα αυτά, από το 2021 νομίζω 22 συνέβη αυτό, πάλι στηρίχτηκε δίπλα της, ήταν στήριγμά της δίπλα της και όταν είδε ο άνθρωπος ότι κάτι συμβαίνει, παρετήθηκε και όλο και τον
0: Όφη. Αυτοί είναι άντρες, έτσι. Τον έχουν εκτιάσει τον Τραγιανό.
1: Όπως και ο Ντέμις Νικολαίδης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Ντέμις σε μία περίπτωση τέτοια που δοκιμάστηκε, έδειξε πραγματικά το ποιόν του.
0: Είδες, ρε παιδί μου, ποδοσφαιριστές τι πειθαρχία έχουν, πόσο καλά παιδιά είναι οι ποδοσφαιριστές, που καμιά φορά ξέρεις είναι και λίγο έτσι παρεξηγημένα από, άλλους άντρες, λένε α, καλά αυτούς είναι ποδοσφαιριστές. Παιδιά, την πειθαρχία που έχουν οι αθλητές, επαγγελματίες αθλητές, δεν την έχει κανείς, μας θεωρώ. Και καλά, ο Ντέμις ήταν για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Για
0: το Δέλα ήταν 18 χρόνια, παιδιά. Έτσι.
1: Ο Ντέμις θα μπορούσε να έχει την επιλογή να το αφήσει το κορίτσι αυτό. Ούτε η μάνα των παιδιών του ήταν, ούτε σύζυγός του. Και να μην μαθαίναμε και ποτέ τίποτα. Αλλά στάθηκε εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Και εντάξει, ο Δέλλας δεν το συζητάμε τώρα.
0: Καλά,
1: ο άνθρωπος ήταν ερωτευμένος και ταγμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος.
0: Να πούμε ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αντιγωγό Μαστροκώστα, που ήταν, παιδιά, έτσι από τις πρώτες γυναίκες τόσο γνωστές στη showbiz. Δηλαδή, όταν μεσορανούσε στα 90s η τηλεόραση, οι πασαρέλες, γιατί ήταν και μοντέλο ηγωγό. Έχει ζήσει την απόλυτη δόξα. Κάποια στιγμή είδα το Σιανίδη, νομίζω, από τον κολλητό της, ο Χάρης Σιανίδη, που έλεγε ότι αυτά που έζησε ηγωγό θέλει 100 ζωές για να τα ζήσει κάποιος άλλος. Ίσως γι' αυτό και να τα έζησε όλα τόσο γρήγορα. Αύριο λοιπόν το τελευταίο αντίο στο Ελληνικό και αμέσως μετά θα πάει στο Μεσολόγγι, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, δίπλα στον πατέρα της, όπως ήθελε. Αυτή ήταν η επιθυμία της. Μα κάτσε ρε Άρτεμις, στο Μεσολόγγι δεν είναι μακριά από την Αθήνα.
1: Εντάξει, θέλουν ένα τετράωρο σίγουρα.
0: Σίγουρα,
1: γιατί
0: πολύ
1: είναι
0: μακριά.
1: Πάτρα, γύρω στις 2,5 ώρες. Τώρα είναι και, έχουν φτιάξει και οι δρόμοι, αλλά φαντάζονται δεν θα πάνε οι άνθρωποι. Θα πάνε πομπή λογικά. Και μετά θα περάσουν γέφυρα να φτάσουν στο Μεσολόγγι. Γύρω στις 3,5 ώρες.
0: Μάλιστα,
1: εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
1: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
0: Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
2: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχει ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου

0: μαλλιά μας στα Σαντρέ, εδώ στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
1: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
0: Και αγαπημένη Κάλκο.
1: Έτσι. Τα πάντα στο χώρο του αλουμινίου, στα πεζά Ηρακλείου, 2816-0088-88. Για κάποιον που ίσως, αν και δεν πιστεύω, δεν έχει μάθει το τηλέφωνο απ' έξω. Ωστόσο, στην Κάλκο θα απευθυνθείτε και θα κάνετε τη μεγάλη αλλαγή. Και στο χώρο σας, αν έχετε επαγγελματικό, κάποιο ξενοδοχείο ή στο σπίτι σας, εάν φτιάχνετε τώρα κάτι καινούριο και το θέλετε πάρα πολύ ωραία, εξελιγμένο και όμορφο και περιποιημένο σε αλουμίνια.
0: Κάλκο.gr για περισσότερα. Και πάμε στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, την αγαπημένη μας ηθοποιό,

0: αγαπώ, μ' αγαπάς, απαράδεκτη κτλ. Κτλ. Εντάξει, μία είναι η Παπαδοπούλου, το λέει και το επιθετό της, παιδιά. Δήμητρα Παπαδοπούλου, στα 64 της χρόνια, κρατά στα χέρια της το πτυχίο από το πανεπιστήμιο.
1: Είδες.
0: Ανέβασε τη φωτογραφία στα social, στο Instagram της και έγινε χαμός. Δημοσίευσε στιγμιότυπο κρατώντας το πολυπόθητο χαρτί, γεμάτο χαμόγελο, γεμάτο χαμόγελο και υπερηφάνεια. Ποτέ δεν είναι αργά, παιδιά. Mm-hmm. Και έχουμε δει και πολλούς έτσι σε μεγάλη ηλικία να πηγαίνουν να τελειώνουν σχολεία, να πηγαίνουν πανεπιστήμιο, να ακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα. Γράφει κάτω από τη λεζάντα, γράφει στη λεζάντα, μα μπαμπά πήρα πτυχίο.
1: Γυράσκω αίδια ασκόμενο.
0: Δεν πήρα, λέει, το πτυχίο μου, δεν με ενδιαφέρε τότε να το πάρω. Εντάξει, έγινε και μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της Ελλάδας. Για μένα εκείνη την ώρα ήταν μια επανάσταση. Το πήρα τώρα γιατί το είχαν πάρει, λέει, όλοι οι φίλοι μου, τα ξαδέρφια μου κτλ. Κτλ. Και έλεγα, δεν θα το πάρω. Το πήρα τώρα, στα 64 μου χρόνια. Μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ποτέ δεν είναι αργά και πολύ ωραίες οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την αποφύτισή της με τη στολή, ξέρεις, το καπέλο κτλ.
1: Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν σπουδές και διαδικτυακές πλέον. Ναι. Γιατί μας δίνεται η ευκαιρία και στα ανοιχτά πανεπιστήμια. Πολλοί, πολλοί που δεν το γνωρίζουμε και κάποια μέρα λένε, πολλοί επίσης ασχολούνται με την ψυχολογία, να ξέρεις. Mm-hmm. Κάνουν τέτοιου είδους σπουδές. Ωραία, έχει ενδιαφέρον. Τώρα που είναι μεστό το μυαλό. Τι, τώρα έπρεπε, ναι, κανονικά, ναι, να πηγαίνουμε σχολείο.
0: Και καλό είναι να πηγαίνουμε και σε ένα ψυχολόγο γενικότερα,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Γιατί τώρα, ό,τι και να πω, και στο γιο μου που τα λέω, φαντάζομαι και οι γονείς που θα μας ακούνε τώρα, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και του λέω, θα έρθει η ώρα, κάντα, του λέω, τώρα που τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μετά τα πληρώνεις μόνος σου, πες.
1: Θα το σκέφτεσαι να το κάνεις.
0: Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς, καινούριο τραγούδι, το υπογράφει ο ταλαντούχος Λευτέρης Κιτάντος και, και την μουσική και τους στίχους. Ποιος με έχει φάει, πάλι ξεματιάστε με, παρακαλώ, μια ξεματιάστε. Όλο σε Αρδάμ κάνω.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Music Club 105,8.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
3: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
5: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Δεν έχω πει, είμαι απαράδεκτη, αλλά δεν ήρθες θες για εκπομπή, δεν φταίω εγώ.
1: Δεν φταίς εσύ.
0: Δεν έχω πει χρόνια πολλά στην Άρτεμις της Πεντζοπούλου που γιόρταζε χτες. Χρόνια πολλά προχτές. Να σε χαιρόμαστε.
1: Πάρα πολύ. Εγώ και ο Μιχάλης Μπούσης, να ξέρεις. Κάθε χρόνο δεν μας ξεχνάς.
0: Του Προέδρου το είδα. Το δικό σου δεν το είδα. Περίεργο.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν έπεσε καθημερινή τα γενέθλιά σου γι' αυτό.
1: Και ήμασταν και οι δύο κυπελούχοι, να ξέρεις.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Ναι, μπράβο, Μπούσης είχε προχτές. Ναι, αλλά εγώ έχω βάλει ειδοποίηση και μου έρχονται όλα του όφη. Μπαμπαμπαμπαμ στη ροή. Κατάλαβες.
1: Δεν μπορώ.
0: Χρόνια πολλά στην Άρη. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Και που δεν μου τα έπεσε, εγώ τη χρονιά την πήρα.
0: Ναι, αλλά δεν σου φτιάξα το βίντεό μας. Φτιάχνω κάθε χρόνο. Έχω τρελαθεί από τη δουλειά μου, πως προλαβαίνω να μπω στα social. Δεν προλαβαίνω να μπω στα social. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά.
1: Κωνσταντίνα μου, τι να κάνουμε τώρα. Όσο μεγαλώνει άνθρωπος, ξεχνάει.
0: Ναι, άστα. Από Αλτσχάιμερ, άστα να πάνε. Άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για τον Νικηφόρο, το φίλο μας. Βάλει εκεί πέρα και ένα ωραίο τραγουδάκι που τον αγαπάμε πολύ.
0: Μ' αρέσει ο Νικηφόρος πολύ εμένα.
1: Ο οποίος βρέθηκε στο Βουκουρέστι και εκεί έτυχε να.
0: Έχω πάει.
1: Έτυχε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που τραγουδάνε στο δρόμο. Έχουμε πάρα πολλούς. Και εδώ στο Ηράκλειο και στην Ερμού και πάνω την Ελλάδα. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να είναι τραγουδιστές του δρόμου. Έτσι λοιπόν. Πήρε την κιθάρα από έναν τέτοιο συνάδελφό του που συνάντησε στο
0: μουσικό του δρόμο.
1: Ακριβώς. Και άρχισε να ερμηνεύει το υποσχέσου.
0: Και υποσχέσου.
1: Και το ανέβασε. Το ανέβασε και όπως καταλαβαίνεις έγινε viral. Τα σχόλια ήταν πολύ θετικά. Και όλοι του γράφανε τι ωραία να ήμασταν εκεί να σ' ακούγαμε.
0: Είναι τέλειος ο Νικηφόρος, είναι και φωνάρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι που είπε εκεί στο Βουκουρέστι. Που έχει και ελληνικά εστιατόρια, να ξέρει, στο Βουκουρέστι. Έχει διάφορα. Αλλά το πιο ωραίο είναι το Κάστρο Δράκουλα, έτσι, τα Καρπάθια Όρη είναι το κάτι άλλο. Νικηφόρος λοιπόν και υποσχέσου από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες.
2: Ζήσε

не пупаме. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Χρόνια πολλά στην Άρτεμις της Πετζοπούλου που είχε τα γενέθλιά της. 25 ή 24.
1: Μαζί με την Ρουσλάνα.
0: Τρεις μέρες διαφορά με την ονομαστική μου εορτή. Βέβαια, βέβαια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στην Άρτεμις που έκλεισε τα 30.
1: Τα 30 έκλεισα, ακριβώς. Φαίνεται, φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται. Πρώτα απ' όλα μικροδείχνεις, μη σου πω τα 20.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς. Έχω θαυμαστεί το γιο μου, οπότε είμαστε εντάξει, είμαστε καλοί.
0: Και άλλους. Να στείλουμε τα φιλιά μας στο Μάνο το Φουρναράκι, το DJ μας που φτιάχνει έτσι πολύ ωραίες αφίσες που δεν έχω ανεβάσει ακόμα. Ειδικά αυτή η ποδοσφαιρική που είμαστε ντυμένες με τη φανέλα του Όφη είναι φανταστική. Θα την ανεβάσω τώρα. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο Γιάννη που μας ακούει από το φανοποιείο του εκεί στην Αγία Ειρήνη μαζί με τον Μιχάλη, τον Γιώργο και τον Κώστα. Και ξέρεις, κάνουν εργασία τα αγόρια και ακούνε φυσικά την εκπομπή μας. Είναι φαν αυτής της εκπομπής και καλά κάνουν.
1: Έτσι, πέστα, πέστα.
0: Και σε όλους εσάς που μας στέλνετε πολύ ωραία μηνυματάκια.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι επέστρεψαν οι παίκτες του Survivor.
0: Βέβαια, το
1: θα είδες και το Μιχάλη Σφάκη.
0: Το περιμένουμε.
1: Έτσι.
0: Από μέρα σε μέρα θα είναι εδώ το αγόρι μας και θα έρθει και στο Music Club να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Στην αγκαλιά της ζωής έπεσε, είδα εγώ εκεί πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ανεβάζει συνέχεια ο Σταύρος μου.
0: Ανέβασε κι άλλο, ναι.
1: Ξέρεις, να προσευχόμαστε τώρα για το Σταύρο, γιατί είχε ένα δεκάωρο χειρουργείο. Δεκάωρο χειρουργείο. Τώρα καταλαβαίνεις τι είναι για έναν οργανισμό που δέχεται τόση πολύ αναισθησία. Το παιδί να το βγάλει εις πέρας είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, τουλάχιστον γιατί είναι στο δεξί πόδι. Που πρέπει να 100% να μην έχει θέμα, να μπορέσουν οι γιατροί να το διορθώσουν. Και μετά από εκεί και πέρα να είναι το αριστερό του πόδι το οποίο έχει υποστεί και τον ακροτηριασμό. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι ο Άλεξ, ο Μπέρνζι.
0: Ναι, τράκαρε, το είδα.
1: Τράκαρε εκεί με την.
0: Το φάγανε τον
1: Μπέρνζι. Με τους γονείς του στην παραλία και εκεί στον Άλυμο. Εντάξει, μια κοπέλα προφανώς ίσα-ίσα. Απλά ταράχτηκε και ο αδερφός του Τζίο, πήγε εκεί στο σημείο. Καταλαβαίνεις τώρα, θα τους είδανε. Ευτυχώς ήταν μόνο υλικές ζημιές, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Εγώ πιστεύω βέβαια ότι η παίκτος Survivor, επειδή έληξε άδοξα το φετινό, πιστεύω ότι κάποιοι, ιδίως αυτοί που φτάναν προς τελικό, θα τους γίνει πρόταση για να μπουν και στο επόμενο Survivor. Αλλά όλα αυτά θα μας τα πει ο Μιχάλης ο Σιφάκης όταν θα έρθει με το καλό στο Ηράκλειο. Άντε Μιχάλη μου, σε περιμένουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριβάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Μάρε μίο, θάλασσα.
5: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
6: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
7: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
5: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
9: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
8: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
9: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου, το ραδιόφωνο μου, εδώ στο Music Club 105,8, παρέα και με το κατάστημα Λελεδάκι σου όμω που βρίσκεται στην Δικαιοσύνη 17, στο κέντρο τη πόλη του Ηρακλείου. Ένα υπέροχο κατάστημα για να επιλέξει μοναδικά αντρικά ρούχα που θα σε συνοδεύουν στι καλοκαιρινέ σου βόλτε. Ρούχα για όλε τι ώρε τη ημέρα και πιο βραδινά και casual. Ό,τι θέλει, τι καλύτερε τιμέ στο κατάστημα Λελεδάκι.
2: Και μια και το ανέφερε αυτό, πρέπει να πούμε ότι γενικά τώρα, επειδή ο υδράργυρος αρχίσει να χτυπάει κόκκινο, θα πρέπει να επιλέγουμε και στα ρούχα μας έτσι πιο ανάλαφρες έτσι ποιότητες, αλλά και στο πρόσωπό μας, Κωνσταντινάκη. Δεν χρειάζεται να φοράμε πολύ βαριά καλλυντικά. Θα πρέπει να έχουμε το αντιλιακό μας απαραίτητα, ακόμα και αν νομίζουμε ότι έχει αντιλιά ή αν έχει συννεφιά, οπωσδήποτε αντιλιακό, να επιλέγουμε λίγο πιο ανάλαφρα προϊόντα στις κρέμες, να νιώθουμε τη δροσιά
1: του. Αυτά μας τα λέει και πάντα η beauty expert της εκπομπής μας, Ειρήνη Μπαλαλή. Το αντιλιακό πάντα μαζί, λέει η Ειρήνη.
2: Σωστά, γιατί ξέρεις τι, είναι απαραίτητο αυτό τώρα. Είναι πράγματα που τα κάνουμε κι εμείς, διότι δεν θα πρέπει τώρα να είναι πολύ βαριά τα προϊόντα μας, ούτε καν και τα αρώματά μας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικές.
1: Το λέει και το σουτάκι μας, το αντιλιακό μου, το ραδιόφωνο μου. Μα τι ωραία τραγουδάκια που έχουμε βγάλει. Λοιπόν, γι' αυτό έχω ετοιμάσει κι εγώ ένα Νίκο Παπάζογλου, μια ωραία διασκευή για τον Αύγουστο. Αχ, και να ήταν Αύγουστος που βγαίνουμε σε καλοκαιρινή άδεια. Αλλά έχουμε ακόμα φουλ δύο μήνες, φιλενάδα.
2: Νύχτες το Αύγουστο θα έρθουν πάλι, θα περάσουν.
1: Και περνάει και γρήγορα ο άτιμος ο Αύγουστος.

0: Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές. Δύο καρδιές δικές μας, εμένα και τις Άρτεμις που χτυπάνε για όλους εσάς που στέλνετε υπέροχα μηνυματάκια. Το Σάββατο η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στο Beaufort Music Stage.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο ανοίγει πάλι τις πύλες του για να υποδεχτεί το Γιώργο Ξυλούρη.
1: Έτσι.
0: Τη φωνάρα που είναι ο Γιώργος μας. Φωνάρα, τώρα ετοιμάζει και καινούργιο τραγούδι, έτσι.
1: Σωστό.
0: Και θα τα ακούσετε εδώ αποκλειστικά στο Music Club 105,8. Γενικότερα βγάζει πολλά τραγούδια ο Ξυλούρη.
1: Ναι, σωστά.
0: Πώς λέγανε, λέγανε αυτό που είχαμε πάθει, είχαμε φάει κόλλημα παλιά του Ξυλούρη. Το
1: Κοιμήσου δεν θα στείλει.
0: Το Κοιμήσου δεν θα στείλει. Πω,
1: για με, κορυφαίο, κορυφαίο.
0: Κοιμήσου δεν θα στείλει. Φυλάει άλλα χείλη. Πω, πω, τι έχει πει ο Ξυλούρη. Το Σάββατο αυτό λοιπόν στο Beaufort Music Stage και θα ακολουθήσουν και άλλε ημερομηνίε από ό,τι γνωρίζω, αλλά αυτό το Σάββατο μην το χάσετε. 30 Μαΐου θα δώσουμε και φιάλες. Από αύριο θα ξεκινήσει ο διαγωνισμό και giveaway για να πάτε να απολαύσετε τον Γιώργο Ξυλούρη στο Beaufort. Και άλλα ωραία έχει βγάλει ο Ξυλούρης που μας άρεσαν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά νομίζω και βγάλει και την απάντηση. Το στο Κοιμήσου δεν θα στείλει.
1: Ναι, ας έστελνε.
0: Ας έστελνε. Γεια σου ρε Ξυλούρη.
1: Ας έστελνε.
0: Που έχει γίνει και ατάκα. Ας έστελνε. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα το κορυφαίο τραγούδι του Γιώργου Ξυλούρη που θα τα ακούσουμε το Σάββατο στο Beaufort είναι αυτό. Για ακού το Δεύτερη Ζωή. Πολύ ερωτικό. Μα είναι ερωτικό ο Ξυλούρης.
1: Είναι και πολύ. Είναι πολύ τρυφερό παιδί. Πάρα πολύ.
0: Και του ταιριάζουν αυτά.

0: πίεση.
1: Αφού σου αρέσει,
0: εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Εγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-2440. 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 ευρώ. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Music Lab 105,8. Εδώ επιστρέψαμε με τον Γιώργο Σαμπάνη στη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δεν μ' αγαπούσες». Εμείς όμως έχουμε ένα κορίτσι που και μας αγαπάει και το αγαπάμε πολύ εδώ. Τι έκπληξη είναι αυτή! Η Χρύσα Κυρατζή στο Music Lab. Κάτσε να δούμε τα λαμάκια. Έλα, ρε φίλε. Επίσης ομιλίτσα. Επίσης την κάναμε ομιλίτσα και τη Χρύσα μας. Παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία.
1: Και ομιλίτησα και ομιλητική.
0: Έτσι, όλα τα βιντεάκια, όλα τα βιντεάκια και όλα τα παρασκήνια και τα backstage στο γήπεδο του Off. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια με αυτή την τρελή πορεία που έχει Off μας, η Χρύσα μας ήταν σε όλα τα κύπελα, σε όλες τις βραβεύσεις.
1: Άρα και γούρι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Να το λέμε και αυτό. Και όχι μόνο. Δεν θα πω εγώ αν είμαι γούρι, όχι, αλλά το πορτοκαλί χρώμα.
0: Ναι.
2: Είναι σίγουρα γούρι.
0: Γι' αυτό έχεις κάνει και το μαλλί έτσι.
2: Το μαλλί το είχα εγώ.
0: Ναι.
2: Το μαλλί το είχα.
0: Και

0: τη φανέλα τη γουρική.
1: Αν σκεφτείς ότι όποτε παίζει με πορτοκαλί φανέλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για θυμίσου λίγο.
0: Βέβαια και στην Τρίπολη δηλαδή, με πορτοκαλί έπαιξε ναι. τότε. Περάσαμε πέρυσι στον τελικό.
1: Όταν έμαθα ότι θα παίξει με πορτοκαλί φανέλα στον τελικό, λέω.
2: Δικό μας.
1: Ναι. Θα πάει ναι, καλά. Ναι, θα πάει καλά.
0: Δικό μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω να βάλω ακουστικά περίπου ένα χρόνο, έχω να πω.
0: Ναι, μα γι' αυτό
1: ήθελα να τα βάλω. Ήθελα να ακούσω τη φωνή μου.
0: Επειδή σου λείψανε, σε φώναξα, κατάλαβες. Πες μου λίγο τώρα, πώς βίωσες τώρα όλο αυτό στο Βόλο με τον τελικό που ήσουν στις κερκίδες, που έκανες backstage, πήρες δηλώσεις από τους παίκτες, ανέβηκες στο λεωφορείο, είδα τη βραδιά της μεγάλης φιέστα.
1: Εκεί θέλω να σου πω τώρα, γιατί μου λες για το τελικό. Εννοείται ναι. ότι ήταν φανταστική εμπειρία. Ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί υπήρξαν και ανατροπές. Λες εκεί που λες θα το πάρουμε μια στιγμή, ξαναέβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ και λες πόπο τώρα δυσκολεύουν πάλι τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι έβαλα τα κλάματα στο τέλος.
0: Ναι, και εγώ. Εμείς στο πέταλο που ήμουν εγώ, παιδιά, στο 2-2 του ΠΑΟΚ, κλαίγαν όλοι έτσι. Είχαν τα κρίση οι ομιλητές.
2: Αν το σκεφτείτε όμως, και... η τελική έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχουν ένα suspense. Δεν πρέπει να είναι εύκολη.
1: Και ξέρεις τι είναι ωραίο, Άρτιμις, ότι βλέπεις και μεγάλους ανθρώπους που εντάξει, ακολουθούν πολλά χρόνια τον Όφη. Δηλαδή και δίπλα μου ήταν ένας κύριος γύρω στα 55-60 και έκλαιγε σαν μικρό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά.
0: Και τα μικρά παιδάκια κλαίγανε.
2: Είναι σπουδαίο να το βιώνεις
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, έχει έτσι ο αθλητισμός πολύ συγκίνηση. Ναι, ωραίες στιγμές. Και εγώ νόμιζα που λες, Κωνσταντίνα, ότι ναι. αυτό θα είναι έτσι το πιο κορυφαίο που θα ζήσω στον τελικό, αλλά... μετά μου λένε, έλα στο λεωφορείο.
0: Στο λεωφορείο, ότι πάνω στο λεωφορείο με τους παίκτες ήταν η Χρύσα και η Ρατζή.
1: Παιδιά, δεν υπήρχε.
0: Φοβερό,
1: η εμπειρία αυτή που έζησα. Ήμασταν 4,5 ώρες περίπου στο λεωφορείο πάνω. Είναι κάτι πραγματικά που θα μου μείνει στο μυαλό μου, γιατί είναι μια μεγάλη ιστορική στιγμή για τον Όφη μετά από τόσα χρόνια και ήμουν εγώ πάνω στο λεωφορείο στους ποδοσφαιριστές. Έτσι.
0: Έτσι. Φοβερό, φοβερό. Το ζήλεψα. Δεν είχα επιστρέψει ακόμα. Αλλιώς θα ήμουν μαζί σου στο λεωφορείο.
1: Εντάξει, πολύ το ζήλεψαν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι δεν το περίμενα κι εγώ. Μου το είπαν την προηγούμενη ότι να είσαι stand-by, γιατί μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο. Λέω που κλείεται. Σιγά τώρα μην με βάλουν, ξέρεις, μην το δεχτεί ο Όφη, μην με βάλουν πάνω στο λεωφορείο μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Και μετά λένε, έλα, ανεβαίνεις.
0: Αφού είσαι η παρουσιάστρια του μεγάλου χορηγού του Όφη, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Εντάξει,
0: έχει κάνει ωραία βίντεο, μου έχει κάνει και εμένα να ξέρει συνέντευξη Άρτεμις στα.
2: Βέβαια.
0: Στο Παγκρίδιο Στάδιο. Το γούρι του Όφη, το παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να αφιερώσω στη Χρύσα που θα μείνει έτσι να μα κάνει. Παρέα σήμερα.
1: Θα κάνουμε και βίντεο.
0: Βέβαια, κάνουμε και βίντεο. Τι έτσι, ξερά, τη βγάλουμε με ένα μικρόφωνο. Να αφιερώσω τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Με σένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να παλέψω. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς, πάρα πολύ ωραία τραγούδια παίζουμε έτσι πιο καλοκαιρινά. Παρέα με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κνωσού με τρία καταστήματα στην πόλη. Το Έντεχνο, το Residence και το Μεζόν. Έπιπλα για όλο το σπίτι, χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή και σε όποιες διαστάσεις θες.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη Σοφία Καρβέλα. Όλοι ναι. την έχετε δει όσοι την ακολουθείτε, διότι έχει και πολλούς followers το κορίτσι. Τέλος πάντων, είναι στηλίστρια, είναι στην Αμερική, κάνει πράγματα εκεί. Βλέπει. Ωστόσο, να ξέρεις ότι ενώ η μας δίνει λίγο τυράκι στηλιστικό, είναι το επάγγελμά της αυτό. Εάν λοιπόν θέλεις να πας σε ένα γάμο, να πας σε μια βάφτιση, να πας σε ένα γεγονός, ένα σημαίνει special occasion και να θέλεις να είσαι λίγο ιδιαίτερη, της κάνεις μια online συνεδρία και σου κάνει μάλλον μια online συνεδρία και σκάσε αυτά $50 και σου λέει πως πρέπει να ντυθείς.
0: Ναι, εντάξει, γενικότερα αυτό με το online είναι πάρα πολύ μόδα. Έτσι και η διαιτολόγος μας, Σεβίνα Μαστρογιάννη, που βγαίνει κάθε Τετάρτη και λέει τις συνταγές και τα tips της υγιεινής ζωής, κάνει online επίσης. Πάρα πολύ κάνουν online. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε online, Χρυσάκη Ρατζή.
2: Μα τώρα είναι όλα online. Και ναι. εκεί πάει το θέμα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Online αγορές, εκεί παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Όλα οι φροντιστήρια, πάρα πολύ εκπαιδευτικοί.
0: Να βγω online, να παραδίδω μαθήματα παρουσίαση.
2: Με μπορούσε!
0: Βέβαια, άνετα. Να με κάλεσαν, και στα, με κάλεσαν και στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ να πάω την Πέμπτη να μιλήσω λέει στους σπουδαστές δημοσιογραφίας.
1: Πάρα πολύ ωραία,
0: για
1: πας.
0: Την εμπειρία μου τόσα χρόνια στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Θα πάω, γιατί λατρεύω τα παιδιά.
2: Αλλά αυτό που είπες ότι θα κάνουμε online, να μια ιδέα.
0: Βέβαια. Tips ραδιοφώνου. Ναι, να κάνετε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Και αγάπη μου, αυτό δεν πληρώνεται. Να ξέρεις.
0: Τι πρέπει να ζητήσω, δηλαδή.
2: Οι γνώσεις και η εμπειρία, έτσι είναι.
0: Έτσι. Χτύπα λίγο τον Τέφι, δικό σου είναι αυτό.
2: Είναι δικό μου, το έχετε κρατήσει ένα μυστικό εδώ.
1: Ναι, έχουμε αρκούδες.
0: Αυτά είναι από την πρώτη χρονιά. Θυμάμαι που είχαμε έρθει στο Music Class Μάση Άρτεμις. Λέγαμε, μα τι είναι αυτό το Τέφι, βγάζαμε και στο.
2: Εν τω μεταξύ, πολλές φορές ναι. έτσι σε story το έβλεπα. Λέω, κοίτα το Τέφι μου. Βέβαια, όπου έχω φύγει, έχω αφήσει και ένα Τέφι.
0: Και είναι, είναι και ωραίο γιατί είναι τα χρώματα του σταθμού, το πράσινο, έτσι.
2: Ναι. Δεν μου λέτε, βάζει λίγο το.
0: Τι
2: ανάψαμε φωτιά και μετά.
0: Ναι, θα το βάλω σε λίγο από το remix μου αρέσει πάρα πολύ. Που έχει κάνει Χαρούλα η Θαλασσινού.
2: Η μαμά ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, το remix. Και μου έστειλε και ευχαριστήρια τη προάλληση η Θαλασσινού, γιατί το μετάδωσα στο Music Club.
1: Τι νοσ είναι μαμά? Είναι μαμά ποδοσφαιριστή.
2: Ναι.
1: Α, το επώνυμο και... της είναι Θαλασσινού.
0: Ναι, παιδί μου, είχε πάει και στο Voice Club.
1: Είναι το
0: Θαλασσινού.
1: Δικό της, ο γιος έχει άλλο επώνυμο.
0: Έχουμε πολλούς, ναι, έχει άλλο επώνυμο. Ναι, και έχουμε και πολλούς μικρούς εμείς παίχτες στον Όφι.
2: Ναι,
0: του Καινουριάκη νομίζω, δεν είναι.
2: Καινουριάκη.
0: Κάτσε να βάλουμε μαργαρίτες και μετά θα το μεταδώσουμε.
1: Πολύ ωραία.

0: Εντάξει, το έκανε η Θαλασσινού. Πολύ ωραίο, παιδιά, τέλειο. Το τραγούδι μας.
1: Πολύ ωραίο, ναι, ναι, ναι. Μια διαφορετική εκδοχή.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Πιο μοντέρνα, πιο. Και ξέρεις, όλοι οι φίλαθλοι των υπόλοιπων ομάδων λέγανε τι ωραίο που είναι το τραγούδι του Όφη. Δηλαδή, έχει γίνει viral το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ ωραίο.
2: Α, βέβαια.
0: Τραγουδάρα.
2: Είναι από τα πιο ωραία.
1: Και σημαδιακό. Ναι, έτσι, ναι, ανάψαμε φωτιά και μεγάλωσε.
0: Την είχαμε ανάψει εμείς δύο χρόνια τώρα. Να σου πω, Χρύσα, έχουμε νεότερα, εσύ που είσαι τώρα έτσι και εκεί στα ρεπορτάζ του Office Benson. Να σου πω, έχουμε νεότερα για το Super Cup. Γιατί λέγεται ότι θα γίνει ή τον Αύγουστο ή τον Γενάρη.
1: Ήταν για Γενάρη.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι βέβαια τετελεσμένο ακόμα.
0: Ναι.
1: Για 12 Αυγούστου. Και αναρωτιέμαι εγώ.
0: Θα λείπω, ρε φίλε. Κάτσε, πώς θα γίνει χωρίς εμένα το Super Cup.
1: Δεν θα λείπει, το είπα.
2: Ναι, αυτό, να μην λείπει.
0: Εμείς 7 του μήνα βγαίνουμε σε άδεια. Συγγνώμη κιόλα, είναι 15 Αυγούστου. Μα 12 Αυγούστου.
1: Μα πολλοί θα λείπουνε. Δεν θα λείπει μόνο εσύ, Κωνσταντίνα. Τώρα 12 Αυγούστου. Όλοι λείπουνε, δεν φεύγουνε.
2: Είναι λίγο δύσκολο η ημερομηνία, αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι τετελεσμένο.
2: Κάποιο λόγο υπάρχει, παιδιά, δεν γίνεται. Κάτι
0: υπάρχει. 20 Αυγούστου. Ξεκινάει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε κάτι. Ο Αύγουστος είναι ενεργός μήνας ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
2: Τον Ιούνιο πάνε διακοπές
0: οι ομάδες. Για αυτούς
2: είναι. Μετά αρχίζουν οι προετοιμασίες και μπαίνουμε στο ψητό.
1: Και φέτος είναι και που θα πάνε και στην Ευρώπη. Παιδιά, και κάποιοι ποδοσφαιριστές παίζουν και στην Εθνική.
0: Φυσικά.
1: Και,
0: ναι.
1: Γιατί και έχουμε και ένα μάτι στο Παγκρίτιο με την Ιταλία.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρουμε αυτό. Ναι, ναι. Έλα να σου πω τώρα όμως. Αρχές Αυγούστου ας το κάνετε, ρε παιδιά. Το Super Cup είναι
1: παιδιά,
0: το δεύτερο που θα πάει.
1: Αν μας ακούτε, δεν βολεύει την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Σας παρακαλώ
0: γίνει
1: πολύ.
0: 3 Αυγούστου, φίλε μου Ηλία Πουρσανίδη, παρακαλώ πάρα πολύ να γίνει 3 Αυγούστου. Γιατί αυτό το Super Cup θα το πάρουμε.
1: Εγώ συνήθως δεν
0: το θυμάστε.
1: Δεν πάω κάπου 15 Αυγούστου, οπότε λογικά εδώ θα είμαι.
0: Ναι, αλλά εμείς που κάνουμε τα μπάνια του λαού, Άρτεμις, κάθε Αύγουστο κλείνει ο σταθμός, τα μπάνια του λαού.
2: Τόσες χρήματα, μην πας διακοπές 15 Αύγουστο. Κάνε και λίγο οικονομία.
0: Πείτε το στον Άρη να με αφήσει το Σεπτέμβριο, λοιπόν, για να είμαι στα ποδοσφαιρικά. Για πείτε το, για πες το εσύ.
1: Τι να σου πω τώρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311 173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
1: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
1: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
3: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810 52 8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
4: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Ρεμπέτικο και Απόν με την επιστροφή μας εδώ στο Music Lab 105,8. Έχουμε παρέα μας και τις αναδρομές για τον τέλειο γάμο, μια μοναδική βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση με τρεις χώρους, αναδρομές, χολ, κτήμα Ήδη και κτήμα Καλίστη. Χρύσα, δεν μου λες, μαγειρεύεις.
1: Ναι, κάτι κάνω.
0: Α, γιατί η Άρτεμις μαγειρεύει πάρα πολύ και θέλει να μας πει μια συνταγή, δεν ακούσα από πριν.
1: Είμαι influencer σε αυτό. Προσπαθώ να πείσω τον κόσμο.
2: Καθημερινά μαγειρεύεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα το αποφασίσω, μαγειρεύω. Ξέρω δηλαδή να μαγειρεύω. Απλά δεν είμαι φαν, παιδί μου. Δεν το έχω πολύ. Δεν μου αρέσει η διαδικασία, πώς να το πω. Δηλαδή, άλλες λένε μπαίνω στην κουζίνα και μου είναι ψυχοθεραπεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ μου είναι ψυχιατρικό.
0: Εγώ πάντως.
2: Εγώ λέω θέλω ψυχολόγο μετά.
0: Τα πιο πολλά φαγητά τα έμαθα στην καραντίνα, παιδιά. Που είχαμε άπλετο χρόνο και έκανα 3-4 την ημέρα, 2-3 γλυκά. Τα ανέβαζα κιόλα. Από τη χαρά μου τα ανέβαζα, Χρύσα, κιόλα στα social.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τότε όλοι το είχαμε ρίξει και υπήρχε ένα χαμό με τη μαγειρική. Πήραμε πιο καθένα 10 κιλά.
0: Μέχρι και τάρτα ανανά είχα φτιάξει του Άκη Πετρετζίκη. Τώρα τα θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολο να ξέρει η τάρτα.
1: Τι να πω. Λοιπόν, εγώ ωστόσο είμαι του εύκολου, ρε παιδί.
0: Από τώρα την Άρτεμις συνταγή που θα πει,
1: ναι, θα σα πω ένα εύκολο γιαουρτογλυκό, μια και είπαμε ότι τώρα που οι ζέστε ανεβαίνουν, πρέπει να δροσιζόμαστε γενικώ. Άκου τώρα τι θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Θα πάρετε τη αρεσκία σα ένα ζελέ. Όποιο θέλετε. Φακελάκι.
0: Φράουλα.
1: Θέλετε πορτοκάλι, θέλετε φράουλα.
0: Φράουλα.
1: Θέλετε.
0: Θέλουμε.
1: Θα πάρετε λοιπόν δύο φακελάκια χωρί ζάχαρη κατά προτίμηση για να μην το βαραίνουμε. Θα τα ρίξετε σε ένα μπολ και θα βάλετε μέσα 250 ml ζεστό νερό. Mm-hmm. Θα το ανακατέψετε. Θα γίνει το μείγμα όπω πρέπει, ροζέ, αφού είπαμε να πάρουμε μια φράουλα. Θα βάλετε μετά ένα κεσεδάκι γιαούρτι 200 τέλος πάντων ml. Αυτό θα κάνετε με το γιαουρτάκι σας. Θα το ανακατέψετε να είναι φουλ το γιαούρτι. Για να μπορέσει να σφίξει κιόλας. Γιατί άμα είναι όλα νερό, δεν θα γίνει δουλειά όπως θέλουμε. Θα θέλει περισσότερη ώρα. Και θα πάρετε φρυγανιές και επίσης μπισκότα της αρεσκίας σας. Θα στρώσετε σε ένα ταψί τη φρυγανιά
0: το
1: και τα μπισκότα.
0: Το γλυκό της μαμάς λες.
1: Έτσι,
0: το μαμαδίσκο γλυκό.
1: Αυτό
0: το έχω κάνει 100 φορές, παιδιά. Αυτά είναι τα πρώτα που έμαθα.
2: Αρέσει. Απλά για την Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, άκου να δεις. Είναι της μαμάς.
0: Για την Άρτεμις είναι καινούργιο γλυκό.
1: Και μόνο που σας το περιγράφω κουράστηκα. Δηλαδή, γι' αυτό μην με ταλαιπωρείτε. Δηλαδή, έχουμε τα φακελάκια με το ζελέ. Έχουμε τα 250 ml νερό.
0: Τις φρυγανιές κάτω στον πάτο. Ναι.
1: Έτσι, έχουμε και κεστεδάκι με το γιαούρτι που το βάζουμε μέσα στο μείγμα.
0: Μπράβο, Άρτεμις, καλά
1: από
0: τα λες.
1: Το νερό και το ζελέ. Ήδη κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Το ανακατεύετε και μετά έχετε στρώσει ήδη τα μπισκότα με τη φρυγανιά. Τα περιχύνετε με το μείγμα, όπως είπαμε, του ζελέ και το βάζετε στο ψυγιάκι σας.
0: Κανονικά.
1: Φανταστικό, καταπληκτικό, τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραίο το μαμαδίσκο γλυκό της Άρτεμις. Κανονικά βάζεις ή μπισκότα ή φρυγανιά. Τα έβαλες και τα δύο γιατί είσαι large.
1: Και τα δύο. Γιατί θέλω να έχει λίγο γεύση από αυτό και να ρουφήξουν και οι φρυγανιές να μαλακώσουν.
0: Το υγρό, το υγρό. Έτσι, καλά τα λέει. Τα υγρά.
1: Σαν εκπαιδάκι.
2: Και δροσιστικό τώρα.
1: Φανταστικό.
0: Καλοκαιρινό. Χρύσα, μην ξεχάσεις που είσαι influencer να το κάνεις, να το δείξεις αυτό το γλυκό της Άρτεμις.
2: Ναι, εννοείται.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
5: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

0: Αντώνης Ρέμος στο Φιλαράκι, εδώ στο Music Club 105,8 τα Φιλαράκια. Μπορούσαμε να κάνουμε και τη σειρά Άρτεμις.
1: Ναι,
0: εγώ, η Κωνσταντίνα, η Άρτεμις, η Χρύσα Κυρατζή, να τα Φιλαράκια. Χρύσα, μήπως να άρχισε να.
1: Θα έρχομαι. Απέναντι.
0: Θα έλεγα τώρα θα κινόμουν ο Μάρτης, θα έλεγα να κάνουμε τρίο.
1: Δεν είναι πάντα κακό.
0: Τα φιλιά μου στον Παναγιώτη το Μάρτιν, μας ακούει. Δίπλα μένεις ρε φίλε. Να.
1: Μας ακούει ο Παναγιώτης.
0: Ε, ναι, δεν θα ακούει, πρέπει να ακούει.
1: Παναγιώτη, σε έκανα αφίσα.
0: Δεν είναι ωραίες καινούριες μας οι αφίσες.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Ξυπνάω κάθε πρωί και τον βλέπω στο ψυγείο κολλημένο.
0: Την καινούρια την μπασκετική την είδες που έβγαλε τώρα η Εθνική Ελλάδος. Και εμείς έχουμε βγάλει, δεν την έχω ανεβάσει. Με τα χρώματα του Όφη, ναι.
1: Κάλεσε Εθνική και τον Ανδρούτσο, γι' αυτό σου λέω είναι.
0: Ναι, ρε φίλε, ένα παίκτη του Όφη δεν γίνεται να μην είναι στην Εθνική.
1: Μα και ο Κοστούλας νομίζω.
0: Και ο Κοστούλας, ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω παίζουν παίκτες. Πριν κλείσουμε, πώς το βλέπεις με το Super Cup την ΑΕΚ τώρα.
0: Είπα, θα το πάρει Όφη. Το έχω πει καιρό τώρα. Το έχω προβλέψει γιατί χάσαμε το περσινό Super Cup, θα πάρουμε το φετινό όπως και με το κύπελο έγινε το ίδιο. Και αυτό το είχα προβλέψει. Το είχα πει, πάμε στο Βόλο να το πάρουμε.
1: Άντε,
0: και το πήραμε.
1: Μακάρι.
0: Στεναχωρήθηκα με το Φούντα λίγο, γιατί οι φήμες λένε ότι φεύγει.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ούτε εγώ, ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι να πω, μακάρι. Πώς να κλείσουμε τώρα, να βάλουμε ένα φέρ. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής τώρα, για πες Χρύσα.
1: Εμένα μου αρέσει ο Μάστορας, ο Χρήστος Μάστορας.
0: Α, το αγόρι μας, το αγόρι μας. Ο φίλος της Άρτεμις.
1: Αλλά μπορώ να βάλουμε και το δικό μας το σπίτι σ' άλλο νοικιάστηκε, να το αφιερώσω σε σένα.
0: Και στον Τίμη, και στον Τίμη. Αυτό τώρα είναι το τραγούδι των
1: Ολυμπιακών.
2: Αυτές οι συνδέσεις.
1: Το δικό σου το σπίτι, το δικό μου, το δικό σας το σπίτι.
0: Το τραγούδι των Ολυμπιακών τώρα είναι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί αυτό μέσα στο ΟΑΚΑ πήρανε το ευρωπαϊκό.
1: Το τραγούδι.
2: Κοίταξε να δεις. Ήταν ένα απλό Airbnb. Γυρίσα σπίτι τη.
1: Συγγνώμη.
2: Τέλος. Σήμερα καθαρίζεται.
1: Ωραία,
2: θες
1: να πάρεις στο λογαριασμό.
0: Το νοικιάστηκε έβαλα. Τα αφιερώνω στον Τίμη, το φίλο μου. Μας ακούει ο Τίμης.
1: Όχι, δεν μας ακούει.
0: Στον Τίμη, το κολλητό μου το αφιερώνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τι?
2: Έχουν και δουλειές λίγο οι άνθρωποι.
0: Θα του πούνε όμως.
2: Θα του πούνε
0: η Κωνσταντίνα Τίμη σου έκανε αφιέρωση. Ναι. Έτσι τα λένε. Να, και η Θαλασσίνου προχθές μου έστειλε. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι έπαιξε το ρεμίξ μου στο Music Club.
2: Σωστά.
0: Αφού όλο το Ηράκλειο έχουν Music Club. Έτσι τα λένε.
1: Έλα, πάμε.
0: Έλα λίγο. Χαμούλη.
1: Πάμε. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ για την πρόσκληση,
0: εμείς
1: Κωνσταντίνα.
0: Να άρχισε να σε βλέπουμε.
1: Θα έρθω απρόσκλητη να αφήσει
2: να τον.
0: Χτύπα την πόρτα, καμιά φορά την αφήνουμε και ανοιχτή. Άμα τη βρίσκει ανοιχτή, μπουκάρε μέσα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γελάει η Άρτεμις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολλά φιλιά. Ακολουθεί ο DJ μας, θα μιξάρει τις καλύτερες επιτυχίες. Πες ό,τι
1: θες. Τώρα που βρήκα και το τέφι μου, το είπα στον
0: αέρα. Μας το πάρεις πίσω.
1: Το τέφι μου είναι ακόμα εδώ.
0: Θα του βάλω και ένα αυτοκόλλητο εδώ, Music Club, γιατί είναι τα χρώματά μας.
1: Τη φωτογραφία μου να βάλει.
0: Τη φωτογραφία σου θα βάλει.
2: Με αυτόγραφο.
1: Με χτυπάτε.
2: Ένα αυτόγραφο καμάν.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσά την Κυρία Τζή για την παρέα σήμερα. Άρτεμις, τα λέμε αύριο,
2: Τα λέμε αύριο, Τετάρτη.
0: Άντε, φιλάκια πολλά. Και αύριο στις 11 θα είμαστε κοντά σας. Bye bye.
2: Yes, yes.

0: πάντα.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
5: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Στη High Season, τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται, φίλο.
8: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
15: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 100.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 €. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές. Από την κορυφή του ψηλού.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
9: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
10: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα, στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Μάρε μίο, θάλασσα.
14: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
15: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
16: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
17: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
18: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
19: Διαφημίσεις! Λέλα!
20: Βάλε τώρα μουσική.
21: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-256425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
9: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
9: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
9: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος. Είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
10: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
14: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
13: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
14: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
13: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
15: Διαφημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατά.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 253147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
9: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριβάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
10: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
11: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
3: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
3: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφή. Γραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
9: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
7: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
9: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
12: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: καταπληκτικά. Ποιος ετοιμάζεται για γάμο, βάπτιση, αραβώνα, τι μου ετοιμάζεται φέτος, του χρόνου, την επόμενη χρονιά, ό,τι κι αν είναι αυτό, ένα όνομα θα κρατήσετε στο μυαλό σας, Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα πάτε λοιπόν κατευθείαν εκεί ή ψάχνετε αλλού. Έμπειρο προσωπικό, υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και ένα τηλέφωνο σας χωρίζει από το να κλείσετε την ημερομηνία σας. Το 2810-823-947. Καλείτε τώρα. Μαζί μας και Thermit Ecology, η καλύτερη ηλιακή της πόλης με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. Φυσικά μια 100% ελληνική εταιρεία σας περιμένει στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάτε λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο και βρίσκετε ό,τι ακριβώς και αν ψάχνετε πάνω στις δικές σας ανάγκες. Ρωτήστε το προσωπικό της υδροδυναμικής να σας κατατοπίσει σχετικά. Εγώ θα σας κατατοπίσω σχετικά όσον αφορά την επόμενη επιτυχία, η οποία έρχεται από την Λίλα, ένα τραγούδι το οποίο έγινε viral από τα πρώτα του κιόλας ακούσματα. Φυσικά μιλάμε για το «Ποιος να σου το πει», το οποίο θα αποτελέσει σήμερα το TikTok hit της ημέρας. Είστε έτοιμοι?
1: Και τώρα, TikTok hits.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
10: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
10: Σου έχω λύση.
11: Λελεδάκι σου όμο, 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά, φεύγω τώρα.
11: Λελεδάκι σου όμο, επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο, το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
17: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
18: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης.
20: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης.

Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει έστω και μία φορά στη ζωή σας. Να πάρετε δηλαδή μία μαργαρίδα και να αρχίσετε τα μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Και αν δεν το έχετε κάνει, έχει πλάκα. Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σηματάκης και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 8, έτσι. Δεν το ξεχνάτε. Μου στέλνετε μηνύματα, επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και Viber στο 6970 11 10 58.

0: Τέλεια, τέλεια να ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη διασκευή που έκανε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος συναντήθηκε με το Φίβο, αντάλλαξαν απόψεις και αποφάσισαν να συνεργαστούν, να διασκευάσουν τραγούδια δικά του. Και ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Στην πρώτη εκτέλεση βεβαίως ο Ιωακίμ Φωκάς. Music Club 105,8, Ολύμπια Παλάς, για γάμο βάπτιση. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεται φέτος, του χρόνου, την επόμενη χρονιά. Ό,τι και αν είναι αυτό, στο Ολύμπια Παλάς θα έχει απόλυτη επιτυχία. Λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, έχετε τα πάντα. Εμπειρία, εξυπηρέτηση, υπέροχο φαγητό και υπέροχη θέα. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνίας με Ολύμπια Παλάς. Μαζί μας και Thermit Ecology, είναι η εταιρεία που θα σας χαρίσει τον επόμενο ηλιακό σας θερμοσύφωνα και θα τον βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαρδάκης, ο άνθρωπός μας όσον αφορά τα υδραυλικά και τα είδη υγιεινής του σπιτιού μας, ακριβώς στον ανισόπεδο κόμβο στον Γιώφυρο. Πάμε για την επόμενη επιτυχία.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: 8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
0: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίας, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
6: Από την κορυφή του ψηλού.

Music Lab 105,8. Δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες και δεν σταματάμε να σας ενημερώνουμε και για το τι ακριβώς παίζει κάθε εβδομάδα στα Pet Samolis. Τώρα, νέες προσφορές Pro Nutrition Flatazor και Prestige Γάτας 10 κιλών έως και μείον 50%, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και Edem 12 κιλά με δώρο 2 κιλά τροφή επιπλέον. Και φυσικά, στο νέο Pet Samolis στην Καλοκαιρινού, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο, special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μαζί μας είναι φυσικά και η αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι ή το εξοχικό σας, μπορείτε να βρείτε την αλουμινοδομία Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή στο 2810 210 249.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: ακούστε σε λίγο.
1: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σα καταραχτή σε λούζε.
0: Έρχονται στο Music Club 105,8.
2: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
10: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
9: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
10: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
9: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
11: Για φημίσεις. Γέλα.
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Η Ρία Ελληνίδου ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε στο τέρμα «Σ' αγαπάω». Εμείς ξανά εδώ στο Music Lab έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Είναι το τέταρτο μέρος, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Καλησπέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ελπίζουμε έτσι να σας κάνουμε καλή παρέα με τη μουσική που επιλέγουμε μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα στη φίλη μας την Τάνια, καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα και στο Δημήτρη που μου έχουν στείλει τα αγαπημένα τους τραγούδια και είναι οι επόμενες επιλογές που θα ακούσουμε. Μου έχετε ζητήσει Θοδωρή Φέρη που πρόκειται έτσι για έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια. Όποια επιτυχία του κι αν παίζει, όπου κι αν παίζει, γίνεται ένας χαμός. Εμείς πάμε να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο «Είπες», το οποίο έρχεται αμέσως εδώ στο Music Club.
1: Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Καλησπέρα στην αλουμινοδομία Αυτζής που είναι μαζί μας και μας προσφέρει τα καλύτερα όσον αφορά αλουμίνια και φυσικά σιδηροκατασκευές. Ό,τι και αν ψάχνετε, Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και 2810-210-249 για να σας λυθούν όλες οι απορίες. Και φυσικά εσείς που αγαπάτε και θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, τότε Pet Samolis, η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Επισκεφτείτε το νέο Pet Samolis στην Καλοκαιρινού, το οποίο αλλάζει επίπεδο με υπέροχες προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Και φυσικά υπάρχει και το www.petsamolis.gr για να κάνετε τα ψώνια σας. Ώρα για την καλοκαιρινή επιτυχία της ημέρας. Το καλοκαιράκι είναι εδώ και εμείς το απολαμβάνουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Music Club.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
3: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
4: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλέ, τι κάνετε καλέ, καλώς ήρθατε καλέ. Οι μπλαζέ θέλανε να πεταχτούν την ώρα που άνοιξα το μικρόφωνο. Να σας πούν ότι θέλουν να βρουν τρόπο να σας πούνε σ' αγαπώ. Σας το λέω εγώ για εκείνους. Σας αγαπάμε βρε από εδώ, από το Music Lab 105,8. Είμαι η Θεοδωρία Γιαχνάκη και μόλις ξεκίνησε η εκπομπή το Dora Back in Time. Σήμερα Τρίτη 26 του Μάη. Λοιπόν, με συγκρότημα ξεκινήσαμε και με συγκρότημα θα συνεχίσουμε με δύο συγκροτήματα για την ακρίβεια, διότι η ιστορία, αγαπητοί ακροατές, γράφουν οι παρέες. Ξεκινώ ευθύς αμέσως με Serial, επικίνδυνα σε θέλω, αγόρι μου γλυκό, και με Μπλε, που δεν θέλω να μου μιλάς, δεν θέλω να με κοιτάς, δεν θέλω να σε ξέρω και ετσέτερα, ετσέτερα.

0: Μπούκαρε στα headquarters του Music Lab 105,8 η Ελένη Λιαπάκη, παιδιά, μόλις, και βλέπει κάτι κόκκινα πράγματα που έχουμε στολίσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί. Και λέει για τον Ολυμπιακό. Τα βάλατε τώρα σε αυτό το Παναθηναϊκό στούντιο που είναι όλο πράσινο. Πιστεύεις αλήθεια ότι αυτά τα κόκκινα φώτα έχουν μπει για τον Ολυμπιακό?
1: Λίγο Παναθηναϊκό στούντιο, λίγο λαχανόκι, πως θα το έλεγα. Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω έτσι το χρώμα.
0: Το χρώμα της φύσης.
1: Από πάνω όμως, αυτή η λεπτομέρεια η κόκκινη μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σπάει έτσι την πρασινίλα, έτσι. Την ξυνίλα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αδιαφορώ για τα σχόλια της κυρίας Λιαπάκη και πάμε, παιδιά μου, να σας πούμε που έχει κίνηση στην πόλη αυτή τη στιγμή. Αρκετή κίνηση έχει η πόλη σήμερα, κυρίως στην 62 Μαρτύρων, άναδος και κάθοδος υπομονή. Λακωνίας με Παναγιωτάκη, εκεί παραλιακή με το κολυμπητήριο. Μήνος με 62 Μαρτύρων, στην Κονδυλάκη με την ΕΟΚ. Εύανς με Πλαστήρα και Πεδιάδος. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και Γιαμαλάκη. Μητσοτάκη και Πλατεία 18 Άγγλων. Μπροστά από το μουσείο στην Ανεμογιάννη και στην Δουκοσμοφόρο, όπως ανεβαίνουμε. Στην Εθνικής Αντιστάσεως προς την παραλιακή, καθώς επίσης και στην Ικάρου, εκεί σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης Ικάρου με Καζατζίδη και Ικάρου στο κομμάτι της Αλικαρνασσού. Υπομονή επίσης θα κάνετε εκεί. Και στην Κνωσού τη Μεγάλη, άνοδος και κάθοδος στον πρώτο κόμβο. Αυτά σε μέσες άκρες. Έχει και άλλη κίνηση, αλλά τα βασικά είναι αυτά, ρε παιδί μου.
1: Okay, ναι, θα ακούνε Music Club 105,8.
0: Αυτό.
1: Εδώ συντονισμένη, τον Dora Back in Time.
0: Λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε στο 2009 με 2010, παιδιά. Τότε που δίναμε εμείς Πανελλήνιες, εγώ για την ακρίβεια. Το 10. Έδωσα το 10 Πανελλήνιες. Ναι, τώρα είναι η εβδομάδα Πανελληνίων και κάπως μου έχουν έρθει μνήμες από τότε. Δηλαδή, το μεσημέρι σκεφτόμουν τις Πανελλήνιες και μου είχε στο στομάχι μου αρχικά.
1: Όλους μας, νομίζω.
0: Οπότε, αυτά τα δύο τραγούδια τότε όχι απλά τα λιώναμε και όχι απλά τα κλαμπ τα παίζανε συνέχεια. Τα είχαμε όλοι περασμένα στα κινητά μας. Μύρωνα Στρατής πάνω απ' όλα και Professional Sinners όταν σ' είχα πρωτοδεί.
1: Όντως.
0: Και κάπου μέσα οι Professional Sinners λένε ντοντό μου, που νιώθω, ένιωθα πάντοτε το τραγουδάνε για εμένα.
1: Για σένα, Θοδόρα μου, για σένα.

Για τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί. Ήταν οι Professional Sinners όταν σε είχα πρωτοδεί στον Music Lab 105,8. Μπορείς να πεις στον κόσμο ότι το έλεγα όλο απ' έξω.
1: Πού το ήξερες, αυτό ήθελα να πω.
0: Πού το ήξερα.
1: Το έλεγε όλο απ' έξω. Καλέ, όλο. Και τα κόμματα και τις τελείες και τις παύλες.
0: Εγώ ραπάρω, παιδί μου. Είμαι κατά βάθος, είμαι αλάνη, είμαι γιο.
1: Μήπως να σου γράψουμε ένα τραγούδι, να το πεις έτσι. Με μία ανάσα.
0: Με μία ανάσα, απνευστή.
1: Απνευστή. Θέλω.
0: Θα ήθελα κι εγώ, όποιος, αν υπάρχει κάποιος κυνηγός ταλέντων εκεί έξω ή κάποιος που γράφει τραγούδια anyway, ας μου γράψει ένα τραγούδι, έτσι να ρημάρω, να ραπάρω.
1: Να ρημάρεις, ναι, και επίσης είναι και για ηθοποιός άψογη, παιδιά. Stand-up comedy άνετα το όχι, αλλά θα μπορούσε και τραγωδία να κάνει.
0: Τραγωδία σίγουρα.
1: Σίγουρα,
0: να
1: ναι.
0: Να σκίζω τα πουκάμισά μου.
1: Αλλά και κωμωδία στο τσεπάκι της το όχι, εντάξει, δεν κάνω promotion.
0: Επίσης, αν θα ραπάρω, θα ρημάρω και τσέτρα, τσέτρα, θα ήθελα για ντουέτο μου τον Εισβολέα. Το Λιάκο.
1: Ακούει ο Εισβολέας.
0: Το Λιάκουρα θα ήθελα για ντουέτο μου, παιδιά.
1: Ωραία. Θα το κανονίσουμε. Και το τραγούδι δηλαδή, και τον Εισβολέα.
0: Ένα τύπου μπανιστηρτζού.
1: Ωραίο.
0: Και
1: ωραίο,
0: να έχω, ναι, και ναι, το Λιάκο μαζί. Το Λιάκουρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις μας για σήμερα. 146η ημέρα αυτού του έτους. 219. Ρε παιδιά, τι είδε 119. 219.
1: Μιλήστε λίγο κι εσείς. Στείλτε ένα
0: πω, αν είναι δυνατόν. Κορίτσι μου, τι είναι αυτά που λες. 219 είναι οι μέρες για να πούμε φιλιά και αντίο στο 26. Σήμερα επίσης, Ελένη μου.
1: Ναι.
0: Άκου ποιοι γιορτάζουν, άκου τώρα. Ο Συνέσιος και η Συνεσία.
1: Δεν κρίνουμε.
0: Ακούμε, αλλά δεν κρίνουμε. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω καν από πού βγαίνει αυτή η λέξη. Από τη σύνεση.
1: Από τη σύνεση, εγώ φαντάζομαι.
0: Από τη σύνεση. Καλά φαντάζεσαι. Okay. Από τη σύνεση.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείτε αυτοί, ναι, που σας λένε Συνέσιο.
0: Συνέσιο και Συνεσία. Αντιπαρέρχομαι αυτή την εορτή και θα περάσω σε ακόμα έναν κύριο.
1: Ναι.
0: Ακόμα έναν είπα.
1: Ναι.
0: Ακόμα έναν.
1: Ναι.
0: Ακόμα έναν κύριο. Που έκανε πολύ χαμό, ρε παιδί μου, τότε. Το 2010, 2009, 2008. Επίσης ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχαμε όλοι περασμένοι στα κινητά μας και ακούγαμε. Αρημανίως.
1: Αρημανίως.
0: Αρημανίως.
1: Δηλαδή.
0: Είναι ο Ρους, ο Γιώργος Ρους, οι ναι, εξαιρέσεις. Ναι.
1: Το ξέρεις, μ' αρέσει.
0: Αυτό. Μετά θα ακούσουμε και λίγο παν-παν, ανισόπεδη δίσκο.
1: Πω,
0: ήθελα να σου δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, αλλά αυτό που έχω είναι άγχος για το αύριο, για το τώρα, για το χθες, κατά μήκος και καθύψος.
1: Πω, δεν παλεύετε, παιδιά. Δεν παλεύετε, γυναίκα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Ζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Είμαστε αγαπημένοι μου ακροατές στο Music Club και τους 105,8. Επιστρέψαμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια με τις διαφημίσεις μας. Μας το είχε ζητήσει ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει όντως σαν σήμερα. Λοιπόν, στα παιδιά που δίνετε πανελλήνιες και ξεκινάτε την Παρασκευή, δεν ξέρω πότε δίνετε ιστορία, αλλά ακούστε τώρα. 26 Μάη του 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα ορλοφικά δηλαδή.
1: Πω. Αλλεργία.
0: Δεν ξέρω αν είναι στα ύλη σας τα ορλοφικά. Πάντως, αν είναι, να θυμάστε ότι 26 Μάη του 1770 γίνανε.
1: Κρατήστε σημειώσεις.
0: Εντάξει. Όσα παιδιά μας ακούνε και δίνουν πανελλήνιες. Λοιπόν, ξεχνάμε τώρα τις πανελλήνιες και πάμε στο 1969, όπου ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Και είναι 1975. Δεν ξέρω, αυτά μπορεί να είναι ερωτήσεις σε κάποιο τηλεπαιχνίδι. Μπορεί κάποια στιγμή να σας να ερωτηθείτε.
1: Ακριβώς.
0: Να παίζετε ένα τρίβια, παιδί μου, να μην τα ξέρετε. Τα σκυλιά μπαίνουν το 1975. Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο σαν σήμερα. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε δύο τραγούδια που πάρα πολύ έτσι, έχω αγαπήσει το τελευταίο διάστημα. Πάντα τα αγαπούσα, απλά τώρα λίγο το κεφάλι μου κάνει ένα triggering, παιδί μου, οπότε τα αγαπώ λίγο παραπάνω. Γιάννης Αβιδάκης, Πίστεψέ με, και Νεκτάριος Φυρέκης, Σκέψου καλά.
1: Και εγώ και τα δύο. Απίστευτο, ε.
0: Είναι επειδή τα βάζουμε συχνά.
1: Ναι,
0: μήπως
1: ναι, ναι.
0: Γι' αυτό μας έχει κολλήσει.
1: Όχι, όχι. Είναι θέμα γούστου.
0: Είναι θέμα γούστου. Εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι. Το δέχομαι.

0: Φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε εδώ από τα headquarters, στα κεντρικά του Music Club 105,8, στο φίλο μας τον Ηλία που μας ακούει και μας στέλνει μηνύματα. Μας ζήτησε και πέγγιζίνα, θα τη βάλουμε σε λίγο.
1: Γεια σου, Ηλία.
0: Και στον φίλο μας τον Βασίλη στην New York που μας ακούει επίσης από τα βουλβάρδα της Νέας Υόρκης. Μας ζήτησε να τα σε Θεοδωρίδου. Επίσης θα το βάλουμε και αυτό σε λίγο.
1: Γεια σου και σένα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη μας. Συγχαρητήρια να πούμε στην Δήμητρα την Παπαδοπούλου,
1: πήρε
0: η οποία
1: πτυχίο.
0: Πήρε το πτυχίο της,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Το χάρηκα.
0: Μπράβο στη Δημητρούλα της καρδιάς μας. Πήρε το πτυχίο στα πόσα χρόνια της ζωής της, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αφορά, δεν μας αφορά. Μας είπε, μπαμπά, πήρα πτυχίο. Το αφιέρωσε στον μπαμπά της, διότι είχε φύγει από τη ζωή και δεν είχε. Έφυγε με αυτό τον καημό από ότι μας αποκάλυψε, ότι δεν είχε πάρει πτυχίο. Αγγλική φιλολογία. Το ξέραμε ότι έχει σπουδάσει η αγγλική φιλολογία. Χρωστούσε 3 μαθήματα το κορίτσι αυτό. Κρατούσε λοιπόν το πολυπόθητο πτυχίο και τη βλέπουμε εδώ φωτογραφημένη μέσα στην, στην Πάντιο. Στην Πάντιο λογικά,
1: λογικά
0: είναι.
1: Ναι,
0: είναι και... στην Πάντιο, ναι. Πολύ συγκινητική αφιέρωση στον μπαμπά της. Πολύ χαμογελαστή, πολύ υπερήφανη. Μπράβο στη Δημητρούλα. Η μάθηση δεν έχει χρόνια, δεν
1: ακριβώς,
0: έχει ηλικία.
1: Δεν έχει τέλος.
0: Δεν έχει τέλος. Είναι αηφόρος.
1: Αυτό. Okay.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ακόμα 2 συγκροτήματα αγαπημένα της καρδιάς μας. 2002 GR, Μαγική Αυλή και Zig Zag που μας πάνε μία βόλτα με ένα κλεμμένο αμάξι.

0: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
3: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
0: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
0: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μέχρι στο Αντικάι, αναπνοή, ανατολή, διασκευασμένο από την Γλυκερία. Τι είπα?
1: Γλυκερία.
0: Ένα τραγούδι που έχει διασκευάσει και το έλεγε πρώτα η Γλυκερία, ήθελα να πω.
1: Εντάξει.
0: Όσοι δίνετε πανελλήνιες, μην με ακούτε την Παρασκευή που γράφετε έκθεση. λοιπόν, τον Τώρα Back in Time, Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Music Lab 105,8 και η Ελένη Λιαπά και ακριβώς απέναντί μου.
1: Γενικά, όσοι διαβάζετε οι πανελλήνιες, μην πολύ ακούτε.
0: Ναι, μην πολύ ακούτε, ρε παιδί μου.
1: Με εστιάσετε έτσι στα μαθήματα.
0: Μη σας χαλάσουμε το συντακτικό τώρα, τελευταίες μέρες δεν υπάρχει λόγος κανένας. Φιλιά και χαιρετίσματα να στέλνουμε και στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Στο πρώτο χιλιόμετρο γαζιού τη Λύσου βρίσκονται και το τηλέφωνο του είναι 281-0823-973. Επιστρέφω λίγο στο σαν σήμερα, διότι σαν σήμερα ήταν 26 Μάη του 2024, δύο χρόνια πριν δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός έραβε το 7ο αστέρι του.
1: Μείνετε σαν αμνήσεις.
0: Και είχε συντρίψει μέσα στην Uber Arena του Βερολίνου τη Real Madrid's με 95-80, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βράθρου μετά από 13 χρόνια.
1: Ναι, όπως λέει και η σύζυγος του Νάνη, εσείς το κερδίσατε, δεν το αγοράσατε όπως εμείς.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά,
1: εντάξει.
0: Πολύ σωστά τα λέει.
1: Εντάξει,
0: πρωταγωνιστές του μεγάλου τελικού φυσικά ήταν ο MVP που είχε βγει MVP τότε, ο Σλούκας, ο Κέντρικ Νάν, ο Λεσόρο Ματίας, το αγόρι μου αυτό, και φυσικά ο Ντίνος ο Μίτογλου. Θυμίζουμε ότι στο πλευρό του Παναθηναϊκού είχαν ταξιδέψει πάνω από 10.000 φίλοι του και το πάρτι του 7ου Ευρωπαϊκού κράτησε έως και την επόμενη μέρα το μεσημέρι, όπου 30.000 πλάς Παναθηναϊκοί υποδέχτηκαν την ομάδα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη συνόδευσαν μέχρι το ΟΑΚΑ. Παιδιά, είχα πάθει λαλάκι με το βράδυ.
1: Ναι. Εμείς να δεις τι πάθαμε τώρα. Άστα.
0: Κοίτα, εντάξει, σας πέρασε μάλλον η κάψα, γιατί βλέπω ότι έχετε ηρεμήσει πάρα πολύ. Εμάς κράτησε ένα μήνα τουλάχιστον.
1: Ναι, αφού μετά.
0: Μετά πήραμε και το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν.
1: Okay.
0: Μια σειρά γεγονότων.
1: Χαρήκατε κι εσείς, χαρήκαμε κι εμείς.
0: Μια σειρά γεγονότων.
1: Έχουμε συνηθίσει από τις επιτυχίες, ειδικά στο ποδόσφαιρο δεν το συζητώ. Ναι. Οπότε δεν.
0: Ήμουνα πέρσι σε ένα beach club, ένα beach bar, και πέρασε από πίσω ο Χουάντσο. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πώς έκανα. Δεν καταλαβαίνετε πώς ούρλιαζα.
1: Εμένα το λες, εγώ σου έχω δει live πώς έκανε τον Αλβέρτη.
0: Ναι, και ήταν και ο Λεσόρ, τότε ήταν και ο Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Το Χουάντσο τον έχω ξαναδεί, παιδιά. Ούρλιαζα, έλεγα στο τραπέζι, χειροκροτήστε το παιδί που περνάει από πίσω μας. Ου, Χουάντσο και ούτω καθεξής. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ήταν ένα μικρό έτσι, μια υποσημείωση.
0: Ένα ευχάριστο διάλειμμα πριν να πάμε στην Αναβίζη που μας λέει ρε, ξέρεις ποιο είμαι εγώ.
1: Ναι, μα πες μου τώρα.

0: Επιστροφή από το 2004 στο σήμερα, στο 2026, με τη Δέσποινα Βανδύ. Να τη χαίρεσαι. Στοίχη μουσική Φίβος. Στην Αυλή του Παραδείσου. Είχα το CD. Αυτό ήθελα να πω. Λέει. Ότι είχα το CD, αγαπητοί αγρότες, του Music Lab 105,8.
1: Εντάξει, ήταν ένα τραγούδι που ακόμα και τώρα ήταν και είναι και θα είναι επίκαιρο πάντα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τι έχεις να μας πεις σήμερα, Ελένη?
1: Σήμερα θα σας πω από πού προήρθαν αυτά τα γάντια που χρησιμοποιούμε εμείς, οι νοσηλευτές, οι γιατροί και γενικά όλος ο κόσμος πια. Από πού δηλαδή ξεκίνησε η χρήση τους.
0: Οκ. Okay.
1: Ξεκίνησε από μια ιστορία αγάπης.
0: Έλα ρε.
1: Αγάπης, ενδιαφέροντος.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Όλη η Βελώνα. Λοιπόν, θα σας πω παλιά, στο 1889, η Caroline Hampton εργαζόταν ως προϊσταμένη νοσηλεύτρια υπό τον χειρουργό William Stuart Halstead. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ο Halstead ζητούσε από τους συνεργάτες του να απολυμμένουν τα χέρια τους με ισχυρά αντισηπτικά όπως χλωριούχο υδράργυρο και φενόλι.
0: Α, κάτι απλό, παιδιά, εντάξει, ναι.
1: Η Hampton, λοιπόν, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παραιτηθεί, καθώς υπέφερε από σοβαρή δερματίτιδα και έξεμα στα χέρια. Όλα αυτά
0: χειροτέρευαν
1: την κατάστασή της. Ο Halstead, για να την κρατήσει κοντά του, έστειλε γύψινα εκμαγεία των χεριών της στην εταιρεία Goodyear Rubber Company στη Νέα Υόρκη, ζητώντας τους να φτιάξουν δοκιμαστικά δύο ζευγάρια λεπτάλα στη χένια γάντια για χάρη της και μόνο.
0: Την είχε ερωτευτεί, δηλαδή.
1: Κανονικά είχε δαγκώσει τη λαμαρίνα. Τα λαστιχένια γάντια αποδείχτηκαν ιδιαίτερως αποτελεσματικά και σύντομα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως, πρώτα από το νοσηλευτικό προσωπικό και έπειτα από τους χειρουργούς. Πολύ σύντομα διαπιστώθηκε σημαντική μείωση στις μεταγχειρητικές λοιμώξεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, μετά από μια εγχείρηση. Έτσι, λοιπόν, μια πράξη που ξεκίνησε από προσωπικό ενδιαφέρον και αγάπη δεν έλυσε μόνο ένα ατομικό πρόβλημα υγείας, αλλά έγινε και απαρχή της καθολικής χρήσης των γαντιών στην πρακτική της χειρουργικής και βελτίωσε και την ασφάλεια των ασθενών παγκοσμίως.
0: Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, αν σκεφτείτε ότι μέχρι πριν από αυτό χειρουργούσαν με γυμνά χέρια, έτσι.
1: Ναι, σε ένα κόσμο, λοιπόν, που μερικά χρόνια πριν τα νοσοκομεία θεωρούνταν τη οίκη του θανάτου, με 50% μεταχειρητικούς θανάτους, η ανακάλυψη ήταν επαναστατική.
0: Φυσικά, μπράβο. Δεν το συζητάμε. Μπράβο στον άνθρωπο. Είδες η αγάπη τι κάνει. Είδες ο έρωτας που μπορεί να σε οδηγήσει στο να εφεύρεις κάτι που θα σώσει μετέπειτα την ανθρωπότητα. Μπράβο στον Μισχέ. Μπράβο στην κυρία που δέχτηκε να βάλει τα γάντια και που παρέμεινε δίπλα του.
1: Και παντρευτήκαν, έτσι, το είπαμε αυτό.
0: Παντρεύτηκαν.
1: Βέβαια, παντρεύτηκαν το 1890, αφού τη χάρισε τα γάντια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τους ευχαριστούμε, όπου και αν βρίσκονται στο διαγαλαξιακό σύμπαν.
1: Και να γίνονται γενικά πράξεις αγάπης. Ναι. Δεν είναι κακό, όχι μόνο ερωτικές, γενικά σε όλα τα επίπεδα.
0: Γενικά. Λοιπόν, πάμε σε δύο εδώ τώρα, τα οποία. Εντάξει, καταλαβαίνετε ποια είναι.
1: Μαζό.
0: Είναι δύο live εδώ. Είναι Γιώργος Μαζονάκης εδώ και είναι Θοδωρής Φέρης εδώ, που εδώ στο χαλάκι.

0: Εμείς ευχαριστούμε, Θοδωρή μου, για αυτό το συγκλονιστικό live που σηκώνεται η τρίχα μου, η αποτριχωμένη που μας έχεις χαρίσει. Με το χαλάκι, παιδιά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, αλήθεια.
1: Ναι, αυτό με το χαλάκι το λέμε όλοι. Μας έχει μείνει.
0: Ναι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Στο χαλάκι. Και πολύ σου είναι.
0: Εντάξει, το Θοδωρή το λέμε τώρα αυτό.
1: Ναι. Βάλε ένα φρένο, τέλος πάντων, μην το συνεχίζουμε.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, απευθυνόμαστε στο Θοδωρή όταν του λέμε στο χαλάκι καλά να πάθεις εκεί και πολύ σου είναι.
1: Εσύ εκεί αναφέρεσαι?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Εγώ αναφέρομαι στον εαυτό μου καταρχάς.
1: Κι εγώ.
0: Ενώ όταν ο Θοδωρής λέει γιατί είχα φτάσει στην είσοδο να κοιμηθώ στο χαλάκι.
1: Κι εγώ στον εαυτό μου αναφέρομαι.
0: Αναφέρομαι στον εαυτό μου, δεν αναφέρομαι σε κάποιον άλλον.
1: Ναι, και πολύ μου είναι.
0: Για σένα το λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Δεκτό, παιδιά. Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Ποιος έχει τη μύγα?
0: Να τη φέρει πίσω. Λοιπόν, για άλλο λόγο άνοιξα εγώ το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή.
1: Κλασικό φαινόμενο πια. Έχουν συνηθίσει οι ακροατές.
0: Αλλά ο Θοδωρής κάπως έτσι μας ενέπνευσε να πούμε άλλα πράγματα. Όπου, παιδιά, στον ίδιο δρόμο με τον Θοδωρή φέρει τώρα εδώ αυτά πόλα. Πόσο θα μας καταστρέψετε εσείς, οι τραγουδιστές του Ελληνικού Πενταγράμμου? Είναι και ο Δήμος Αναστασιάδης τώρα, το τελευταίο καιρό, το διάστημα, αυτό το παιδί. Δηλαδή, η ψυχή μου πονά που τον ακούω. Δηλαδή, που τον αγαπώ πολύ, αλλά τα τραγούδια που επανεκτελεί και αυτός, ναι, είναι στον δρόμο της επανεκτέλεσης. Παιδιά, έχω πάρει το μαχαίρι, το έχω μπήξει στην καρδιά μου και το έκανα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπες να δεις. Λοιπόν, και με τούτα και με εκείνα περάσανε τα λεπτά που πρέπει να μιλήσουμε.
1: Οπότε
0: τώρα θα πάμε σε έναν Ηλία Βρετό που διασκευάζει Zig Zag, Φύσηξε Έρωτας Βοριάς. Και μετά θα πάμε σε έναν Ηλία Καμπακάκι, Όλα Είναι Στο Μυαλό. Και ετοιμαστείτε, γιατί μετά από αυτά, σας βάζω σιγά σιγά στο mood, θα πονέσουμε αρκετά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έτσι πάει συνήθως, παιδιά μου, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναματαπεί από αυτό το μικρόφωνο του Music Lab 105,8. Πάντα ετοιμάζουμε τον σύντροφό μας για την επόμενη και αυτός ετοιμάζει εμάς για τον επόμενο. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν.
1: Κοίτα, για αυτό το θέμα δεν έχω κάτι να πω περαιτέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Ελένη μου αγαπημένη, το έρευνα έδειξε ότι το 74% των ανδρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους περισσότερο από ό,τι με τη σύντροφό τους.
1: Γνωστό.
0: Γιατί λέει, κυρίως επειδή η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή χωρίς πίεση. Ποιος πιέζει, βρε, ποιος σας πιέζει, βρε, ποιος σας πιέζει. Καταρχάς, νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις φίλες μας, παιδιά.
1: Τελείως χαλαρά, χωρίς καμία πίεση, όπως λένε και αυτοί.
0: Ναι,
1: χωρίς
0: ναι.
1: Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Τι ώρα θα φύγουμε, τι ώρα θα κάνουμε, θα ράν. Ενώ με τις φίλες σου είσαι άνετη και περνάς τέλεια.
0: Πολλοί συμμετέχοντες, λέει, περιέγραψαν τις στιγμές με φίλους ως πιο ανάλαφρες και αυθεντικές, όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς προσδοκίες, άγχος ή ρόλους. Είναι ένας χώρος αποφόρτισης όπου η επικοινωνία είναι πιο άμεση, πιο ανεπιτίδευτη. Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι θέλουμε ρόλους? Ποιος σας είπε ότι θέλουμε να παίζετε κάποιον άλλον από αυτόν που πραγματικά είστε? Γιατί για να μας βγάλετε στην πορεία τον πραγματικό σας εαυτό, από την αρχή θέλουμε να το γνωρίσουμε. Και αυτό ισχύει καθολικά για όλα τα φύλλα. Μην παίζετε ρόλους όταν ξεκινάτε μια καινούργια σχέση. Να είστε ο εαυτός σας, παιδιά. Γιατί στην πορεία κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ο εαυτός σας και μπορεί να μην αρέσει το άλλο πρόσωπο.
1: Είδες πως φαίνεται η αλήθεια. Παίζουν
0: ναι.
1: ρόλους.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τα ευρήματα αυτά λέει ότι δεν σημαίνουν απαραίτητο ότι οι σχέσεις υστερούν, αλλά αναδεικνύουν την σημασία της φιλίας στην καθημερινή και ψυχική ισορροπία. Πάρα πολύ θα συμφωνήσω εγώ σε αυτό.
1: Κι εγώ.
0: Και ότι ο χρόνος με κοντινούς φίλους λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντας συναισθηματική άνεση και ένα διαφορετικό είδος σύνδεσης που είναι εξίσου σημαντικό. Απόλυτα συμφωνώ, παιδιά. Να έχετε φίλους, και αν δεν έχετε, να βρείτε.
1: Γενικά, ανθρώπους στον περίγυρό σας που να σας κάνουν να περνάτε όμορφα.
0: Μπράβο.
1: Να εκτονώνεστε έτσι, να ξεφεύγετε από την καθημερινότητα.
0: Σοφά μίλησες, Ελένη. Αν και καθήμενη, ορθώς μίλησες.
1: Ορθώς μίλησα, ναι, έτσι. Αν και κάθουμε έτσι εδώ.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε μια Peggy Zina.
1: Ξεκινάει.
0: Τώρα ξεκινάει η κατρακύλα. Λοιπόν, μας το ζήτησε το τραγούδι ο φίλος μας ο Ηλίας. Είναι το μαζί σου, κάτω από την ομπρέλα σου θα μπω δηλαδή ουσιαστικά. Και μετά θα βάλουμε και μια Νατάσα Θεοδωρίδου 11 παρά, που μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης το τραγούδι από την Αμερική.
1: Ωραία.
0: Ωραία, πάμε τώρα εδώ σε αυτά τα δύο και μετά θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε.

0: Α, δεν ξέρω για εσάς, εγώ ένα τσιγάρο θα το ήθελα τώρα ιδανικά.
1: Σε λίγο. Ναι. Με το πρόγραμμα που έχουμε εδώ, σε λίγο θα πάμε όλοι.
0: Λοιπόν, επειδή θέλουμε κολλασμένα ένα τσιγάρο και εγώ και η Ελένη, κάπου εδώ θα σου πούμε φιλιά και δύο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Club 105,8. Θεοδωρή Γιαχνάκη σας μιλάει και η Ελένη Λιαπάκη ακριβώς απέναντί της.
1: Προμηθευτείτε ουίσκι.
0: Ναι, γιατί έχω ετοιμάσει μερικά τραγούδια για εσάς. Όχι, δεν καταλάβατε. Εμείς φεύγουμε, σταματάμε λίγο να σας μιλάμε για να το βιώσετε, να το νιώσετε στο πετσί σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους κουρίτους που ήταν και σήμερα μαζί μας. Το χώρο που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Θα σας αφήσουμε με Βασίλη Καρά 12 παρά. Μετά έχω βάλει Νότης Φαγιανάκη, Για σένα ναι φοβάμαι.
1: Έτσι.
0: Και μετά είναι έκπληξη τα υπόλοιπα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 ακριβώς, εδώ την Τετάρτη 27 του Μάη.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά θα πω εδώ.
0: Αυτό ακριβώς θα συμβεί αμέσως τώρα. Φιλιά και αντίο.

μπάρα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

0: Μπράβο.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
1: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: δυνατά και ελληνικά.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Διαφημίσεις, γέλος!
5: Βάλε

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Music Club 105,8.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: διαφημίσεις. Λέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες. Just Music.

Just Music, ξεκίνημα δεύτερης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spike και παρέα με μένα θα ακούσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα. Ξεκινάμε με μουσική και επιστρέφω για να σου πω όλα τα καθαρνέα από τη διεθνή και όχι μόνο showbiz.

Γιόρτασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα γενέθλιά του, καθώς και την ονομαστική του εορτή, σε ένα μεγάλο πάρτι με φίλους του. Πρώτη φορά, νομίζω, τα τελευταία χρόνια γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφορμή φυσικά και το, η κυκλοφορία του άλμπουμ, το Sound of Aegean, που έχει μέσα και το Καμπάνες, το καινούριο, ας πούμε, νησιώτικο τραγούδι. Έχει πολλά παραδοσιακά τραγούδια μέσα, αλλά αυτό πλέον κυκλοφορεί διεθνώς από την Pentagon και τη Warner Cosmos.

Just Music εδώ είσαι και είμαστε παρά δεύτερο ημέρο εκπομπής. Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να έχει το απόλυτο pop hit της περίοδου με το Espresso. Το τραγούδι λοιπόν εξακολουθεί να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των Global Chart, ενώ το clip συνεχίζει να ανεβαίνει δυναμικά σε views στο YouTube. Το οποίο εντυπωσιακό είναι ότι κρατά το momentum ακόμα και τόσους μήνες μετά από το release.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Just Music εδώ είσαι, είμαστε παρέα. Ο Olivia Rodrigo λοιπόν είναι ξανά viral λόγω των κλιπ από το Guts World Tour, κυρίως από performance του Obsessed και του Vampire. Τα βίντεο λοιπόν με το κοινό να τραγουδάει ολόκληρα τα κομμάτια κάνουν τεράστιο μέρος στο TikTok αλλά και στο Instagram. Είδες ποιος είναι η δύναμη των social media.